μέσα στα μαύρα σου νερά. Κομμάτια τη ζωή μου. Αχ, θάλασσα μου εσύ βαθιά, που κρύβεις το νησί μου. Αχ, θάλασσα μου

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Οίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Μίλε, ΑΕΓΕ, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

στου χωρισμού την άκρη. Ξέρω πως δεν θα έρθεις ξανά, μα δεν κυλά το δάκρυ όσο

0: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγωμηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, αν τους δοθεί η επιλογή, περισσότεροι άνθρωποι σε 5 μεγάλες χώρες της Ευρώπης προτιμούν την ενθάρρυνση της χρήσης κλιματισμού παρά τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Μετά από 4 ακραίους καύσονες που προκάλεσαν χιλιάδες επιπλέον θανάτους σε ολόκληρη την Ήπειρο, η έρευνα έδειξε ότι μεταξύ 30 και 52% των ερωτηθέντων σε 6 χώρες φοβήθηκαν για την υγεία των μελών της οικογένειάς τους σε θερμοκρασίες κοντά ή πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μεγάλο ποσοστό που κυμαίνεται από 27% στην Ισπανία έως 41% στη Γαλλία και 53% στη Γερμανία δήλωσαν ότι ένιωθαν ότι δεν μπορούσαν να διατηρήσουν τα σπίτια τους αρκετά δροσερά, ενώ πολλοί επιθυμούσαν οι κυβερνήσεις να διερευνήσουν διάφορους τρόπους για να τους βοηθήσουν να αισθάνονται πιο άνετα. Η δημοσκόπηση της YouGov, η οποία διεξήχθη στα μέσα Ιουλίου στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Ισπανία και στις αρχές Αυγούστου στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαπίστωσε ότι μεταξύ 61 και 73 των ερωτηθέντων τάχθηκαν υπέρ της εγκατάστασης κλιματισμού ως στάνταρ εξοπλισμό σε όλες τις νέες κατοικίες. Επιπλέον το 65 έως 75% υποστήριξε τη διευκόλυνση της εγκατάστασης κλιματισμού χωρίς την ανάγκη άδειας από τους τοπικούς δήμους ή τους ιδιοκτήτες, ενώ μεταξύ 52 και 66% δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν κρατικές επιδοτήσεις για τους ιδιοκτήτες κατοικιών προκειμένου να τον εγκαταστήσουν.
2: Μια φορά σαν σήμερα. 25 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1530, γεννιέται ο Ιβάνο Τρομερός, ο πρώτος τσάρος της Ρωσίας. 1898, μεγάλες φαγές χριστιανών από Τούρκους Ατάκτου στο Ηράκλειο της Κρήτης. 1900, πεθαίνει ο Γερμανός φιλόσοφος Φρίντριχ Νίτσε. 1914, παραιτείται από την Πρωθυπουργία ο Ελευθέριος Βενιζέλος, διχασμός στην Ελλάδα. 1930, γεννιέται ο Σκοτσέζος ηθοποιός Σον Κόνερι. 1988, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου μεταβαίνει ευνηδιαστικά στο Λονδίνο, όπου θα υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς. 2002, πεθαίνει σε ηλικία 80 ετών ο ηθοποιός Γιάννης Γκιονάκης.
3: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
4: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ελωμάς. Strike στις χαμηλές τιμές.
6: Nirvana παγωτά 4,70. Αλφα και χι πίτα με φέτα και μυζήτρα 3,80. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Για χαμηλές τιμές. Μόνο Ελωμάς.
6: Τέζα Universal Spray 2 και 24. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. The

Ζητάς, πες μου τι. Απ' τη στάχτη φωτιά πώς θα βγει. Τι ζητάς, λίγο φως. Ξέρω καλά, είσαι φάρος βιστός. Τι ζητάς,

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη του διαθέσιμου εισοδήματος μέσα στο 27, με τουλάχιστον 4 δισεκατομμύρια ευρώ καταλήγει αυτή την εβδομάδα η κυβέρνηση, με τελικό στόχο την επόμενη χρονιά η πραγματική αύξηση των απολαβών στις περισσότερες κοινωνικές ομάδες να πλησιάζει το 3%. Το πλαίσιο των κυρώσεων με το οποίο οι Ηνωμένες Πολιτείες σκοπεύουν να στραγγαλίσουν οικονομικά το Ιράν, ανακοίνωσε ο Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπεσέντ. Αποκομμένο Ιράν από όλον τον πλανήτη ζητά η κυβέρνηση Τραμπ. Αμερικανικές κυρώσεις κατά όποιας χώρας συναλλάσσεται με το Ιράν. Η Τουρκία ανάμεσα στους μεγαλύτερους εταίρους της Τεχεράνης. Περισσότερες από 5.000 παραβάσεις σε μία εβδομάδα στην Αττική. Η τροχέα συνέλαβε 22 οδηγούς, με ορισμένους εξ αυτών να τρέχουν με 170 χιλιόμετρα. Σε σύγχρονο ολοκαύτωμα βιβλίων έχουν επιδοθεί οι τεχνολογικοί γίγαντες. Εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης αγοράζουν μαζικά εκατομμύρια αντίτυπα με σκοπό την ψηφιοποίηση και την εκπαίδευση των αλγορίθμων τους, καταστρέφοντάς τα ολοσχερώς κατά τη διαδικασία, ακόμα και όταν πρόκειται για σπάνια συγγράμματα.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
5: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ ξεκίνησε νικηφόρα τη σεζόν στο πρωτάθλημα και πλέον η προσοχή στο κυτρινό-μαύρο στρατόπεδο πέφτει στη μεγάλη ρεβάνς με τη Λεύσκη και στον στόχο των αστεριών του Champions League. Στον πρώτο αγώνα την περασμένη εβδομάδα στη Βουλγαρία, αν η Ένωση είχε καλύτερες αποφάσεις στην τελική ενέργεια, θα μπορούσε να είχε βρει ένα γκολ που θα διαμόρφωνε διαφορετικά δεδομένα για τη ρεβάνς και αυτό είναι που θέλει να δει αύριο ο Νικόλιτς. Ο Ολυμπιακός έχει περιπτώσεις παικτών εκτός πλάνων που θα φύγουν, αλλά και ποδοσφαιριστές που εάν έρθουν κατάλληλες προτάσεις θα το συζητήσει. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε προφορική συμφωνία για την παραχώρηση του Σλοβαίνου μέσου Άνταμ Τσέριν στην Αλουάχδα των Εμμυρατών. Στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ ο Ντάνιελ Βραγκάνσα με πορτογαλικά μέσα να επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον και να αναφέρουν ότι η Sporting περιμένει πρόταση για τον 27χρονο χαφ. Στο μπάσκετ, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς περίμενε τους παίκτες του πλην διεθνών στο βοηθητικό γήπεδο του Telecom Center Athens για την χθεσινή πρώτη συγκέντρωση του Παναθηναϊκού για τη σεζόν.
5: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Πατέρας έγινε ξανά ο Ορφέας Αυγουστίδης, καθώς η σύζυγός του Γεωργία Κρασά έφερε στον κόσμο την κόρη τους. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της γνωστή με ευτική κλινική, μητέρα και κόρη χαίρουν άκρας υγείας και ήδη η Γεωργία Κρασά πήρε εξιτήριο μαζί με το νεογέννητο κοριτσάκι. Το ζευγάρι έχει ένα ακόμη παιδί, ένα αγοράκι, ενώ το φίλο του δεύτερου παιδιού είχε προδώσει η πανευτυχής γιαγιά Μαρία Τζομπανάκη, μητέρα του Ορφέα Αυγουστίδη. Διακοπές τέλος για την Ελένη Μενεγάκη που ανανέωσε το ραντεβού της για του χρόνου με μία ανάρτηση στο Instagram. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στο Instagram καλοκαιρινά στιγμιότυπα, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης. Του χρόνου το καλοκαίρι, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος. Στην πρώτη φωτογραφία η Ελένη Μενεγάκη είναι ξαπλωμένη στην παραλία, φορώντας μαύρο μαγιό και κοιτά την κάμερα, ενώ στα χέρια της κρατά ένα βιβλίο. Σε άλλες φωτογραφίες ποζάρει μαζί με τον Ματέο Παντζόπουλο σε διάφορα σημεία, χωρίς να αποκαλύπτει τα μέρη που τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες. Ωστόσο το ζευγάρι το προηγούμενο διάστημα πέρασε από την Ιταλία στην Άξο και έπειτα στην Κεφαλονιά. η Ταμίλα Κουλίεβα μίλησε για την τηλεόραση, την ελληνική μυθοπλασία και την κοινωνία σήμερα. Αναφερόμενη στην καθημερινότητα, η ηθοποιός περιέγραψε μια κοινωνία εξαντλημένη από τον διαρκή αγώνα. Όπως είπε, πολλοί άνθρωποι κάνουν ακόμη και τρεις δουλειές για να τα καταφέρουν, ενώ η φροντίδα της οικογένειας και ακόμη και η επικοινωνία με φίλους και οικείους έχουν γίνει δύσκολες.
6: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
7: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
8: Πάλι για το ψυγείο.
7: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
8: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
9: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
10: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22850-24-280.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
12: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά, θέματα που καίνε.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
12: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
11: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Φτιάξε με το πόνο κλίκα και τσιγκουνεύεται στη γλύκα. Βάστα το νου, βάστα το

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδος 101.3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμό υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Art. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Art. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

ανήλικα παιδιά της. Κι αν λείπει τ' άλλο σου μισό, μισός μένεις κι εσύ. Μα όταν μαζί σου περπατώ στα έρημα στενά της,

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.

Φαίνεται. Καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμό υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
3: Πάλι για το ψυγείο.
2: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
3: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
4: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και

έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3

Μεγάλη σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. 10 και 2 πρώτα λεπτά, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιοφωνικό σταθμό της Νάξου των Κυκλάδων του Αιγαίου μας, στο σταθμό του Μαρούλη, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Εκπέμπουμε εδώ από την πανέμορφη πορτάρα μας, από τη γρότα μας, για όλη τη χώρα, για όλη την Νάξο, για τους απανταχού Ναξώτες και Ναξώτισσες, για τους απανταχού Κυκλαδίτες και Κυκλαδίτισσες, Αιγαιοπελαγίτες και Αιγαιοπελαγίτισσες. Μια καλημέρα και στους χιλιάδες Έλληνες και ξένους τουρίστες που βρίσκονται στην Αξά μας και στις Κυκλάδες μας και απολαμβάνουν τα πάνια τους, τη νυχτερινή ζωή, το φαγητό και φυσικά αυτό που λέμε αυγουστιάτικη καλοκαιρινή ζωή. Καλώς ήρθαν και καλά να περάσουν. Τους ευχαριστούμε που επέλεξαν την Άξο μας και τις Κυκλάδες μας για τις καλοκαιρινές τους διακοπές και τους ευχόμαστε καλή διαμονή. Είναι η καθημερινή τοπική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης δημοσιογράφος Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου γυναίκα, η Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, η λευκιανή παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, με ένα παριανό χαμόγελο, σας περιμένει πάντοτε στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triantafyllidis@hotmail.gr. Μαζί μας στη ραδιοφωνική ομάδα του «Καλημέρα Κυκλάδες» και η καλή μας κόρη, η δημοσιογράφος μας, η δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, όπως εσείς τη λέτε, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα δροσερό αυγουστιάτικο καλοκαιρινό «Καλημέρα Κυκλάδες». Σήμερα είναι Τρίτη, είναι 25 Αυγούστου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε, κυρίες και κύριοι, στην καταπράσινη και μυροβολο άνδρος στις 6:44 πρώτα λεπτά και θα δύσει στη Σαντορίνη μας στις 8 το βράδακι. Και η άνδρος και η Σαντορίνη και όλα τα νησιά μας, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας, έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα. Το φως κερδίζει το σκοτάδι, η μέρα είναι περισσότερη από τη νύχτα.

0: καλημέρα για σήμερα. Έσκασε μύτη από τη Σύρο, από την καλή μας φίλη τη Λιβία, η οποία μας στέλνει Συριανές καλημέρες. Καλό πρωινό από το πάρκο της Έλλης, μια καλημέρα από την Αμοργό μας και μια καλημέρα από την αγαπημένη Φολέγανδρο.
1: Δυο ματάκια, γύρω στο δικό μου. Ο τύπος μου Νικόλα και μένα μ' απαντάει. Και εκεί άρχισαν.
0: Καλό πρωινό, καλή εκπομπή από τη Μελίνα από Ερμοπολισσίρου. Ο κουμπάρος μου και η κουμπάρα μου, τινιακές καλημέρες από την Τίνο. Καρφίτσα δεν πέφτει στην Τίνο, μου λέει.

ευχαριστήσω τη σύζυγό μου, την Αργυρούλα, για τον υπέροχο πρωινό καφέ που μας έχει φτιάξει. Να ευχαριστήσω και την κόρη μου για τα υπέροχα κρουασανάκια και για τα σπανακοπιτάκια επίσης που μας έχει φέρει. Και τα τσακίζουμε και τα περιποιούμαστε δεόντως. Πρωινός καφές, μυρωδάτος ελληνικός πρωινός καφές. Πρωινός καφές

ευχηθούμε τα χρόνια πολλά στον Οικουμενικό Πατριάρχη Κωνσταντινούπολεως, κύριο Βαρθολομαίο, που σήμερα γιορτάζει. Να του ευχηθούμε χρόνια πολλά και δύναμη να επιμένει με τον προσήκοντα τρόπο την παγκόσμια Ορθοδοξία. Σήμερα, 3η 25 Αυγούστου 2026, σύμφωνα με το εορτολόγιο, τιμάται η μνήμη του Αποστόλου Βαρθολομαίου και Τίτου Αποστόλου. Τα ονόματα που γιορτάζουν είναι σήμερα Βαρθολομαίος, Τίτος, Τίτης, Τίτα και Τίτη. Τα χρόνια μας πολλά λοιπόν από την καρδιά του Αιγαίου Πελάγου, στην Κωνσταντινούπολη μας, στο Φανάρι, στον Οικουμενικό Πατριάρχη, κύριο Βαρθολομαίο.

συνεδρία του Δημοτικού μας Συμβουλίου είχε χθες. Φυσικά εμείς την παρακολουθήσαμε ηλεκτρονικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων εξουσιοδότησε το Δήμαρχο Δημήτρη Λιανό για νομικές ενέργειες σχετικά με το θέμα των ΑΠΕ. Ομόφωνη απόφαση για νομική προσβολή της νέας ΚΙΑ που αφορά τον χωροταξικό σχεδιασμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αλλά και την οργάνωση ευρύτερων αντιδράσεων με τη συμμετοχή φορέων και πολιτών, κατέληξε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Το θέμα συζητήθηκε χθες με τις δημοτικές παρατάξεις να συμφωνούν στην ανάγκη να κινηθεί ο Δήμος τόσο σε νομικό όσο και σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο. Με την ομόφωνη απόφαση, το Δημοτικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, Δημήτρη Λιανό, να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες νομικές ενέργειες, ενώ αποφασίστηκε παράλληλα η διοργάνωση ενημερωτικής ημερίδας και ανοιχτής πρόσκλησης προς φορείς και πολίτες για την ενημέρωση και την οργάνωση των αντιδράσεων. Η προθεσμία για τη δικαστική προσβολή της απόφασης, όπως αναφέρθηκε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, είναι μέχρι τις 14 Νοέμβρη. Εισηγούμενο στο θέμα, ο πρώτος πολίτης του Δήμου μας, ο Δήμαρχός μας, ο Δημήτρης Ολιανός, υπενθύμησε το προηγούμενο ομόφωνο ψήφισμα του Δημοτικού μας Συμβουλίου για τη συγκρότηση Διαπαραταξιακής Επιτροπής, σημειώνοντας ότι είχε συμφωνηθεί η επαναφορά του θέματος αμέσως μετά τη δημοσίευση της νέας απόφασης. Όπως είπε ο Δημήτρης Λιανός, οι διεκδικήσεις του ίδιου και του Δήμου είναι να μην εγκατασταθούν στην άξο ΑΠΕ αυτού του τύπου, να μην χωροθετηθούν παράκτια αιωλικά πάρκα και να αποσυρθούν οι άδειες που βρίσκονται ήδη σε ισχύ. Όπως ανέφερε μετά τη συνεδρίαση της Επιτροπής, κρίθηκε ότι το θέμα πρέπει να επιστρέψει στο Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμος να κινηθεί δικαστικά στο Συμβούλιο Επικρατείας. Ο Δημήτρης Λιανός αναφέρθηκε ιδιαίτερα στο όριο των 300 τετραγωνικών χιλιόμετρων που προβλέπεται για την καταλληλότητα των νησιών, ενώ ανακοίνωσε ότι σχεδιάζεται ενημερωτική ημερίδα με εξειδικευμένους επιστήμονες. Παράλληλα ανέφερε ότι το ζήτημα θα το βάλει στην Περιφερειακή Ένωση Δήμων Νοτιού Αιγαίου, ενώ πρότεινε συντονισμό και με τον Δήμαρχο της Άνδρου Θεοδόση Σουσούδη. Ο νομικός σύμβουλος του Δήμου μας, ο Βασίλης ο Καραμπίνης, μίλησε για τις προηγούμενες δικαστικές ενέργειες που είχαν γίνει από κοινού με τους Δήμους Πάρου και Άνδρου. Τη δημιουργία ενιαίου μετόπου Δήμου, Φορέων και Τοπικής Κοινωνίας ζήτησε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας Λεωνάρδος Χατζιανδρέου. Υποστήριξε ότι η προσφυγή πρέπει να συνοδευτεί από εξειδικευμένη επιστημονική και νομική επεξεργασία της ΚΙΑ, ώστε να εξεταστούν διεξοδικά οι προβλέψεις και τα ενδεχόμενα παραθυράκια της. Ο Λεωνάρδος Χατζιανδρέου αναφέρθηκε ακόμα σε απόφαση του Δικαστηρίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 16ης Ιουλίου, την οποία χαρακτήρισε απόφαση σταθμό, εκτιμώντας ότι μπορεί να αποτελέσει ένα ακόμα νομικό όπλο για τους νομικούς συμβούλους του Δήμου. Επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Γιάννης Κορές συνέδεσε τις εξελίξεις με την Ευρωπαϊκή Πολιτική για την Πράσινη Μετάβαση και υποστήριξε ότι οι προηγούμενες εξαγγελίες και συναντήσεις αποδείχθηκαν χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα. Σημείωσε ότι κατά την ανάγνωσή του δεν προκύπτει εξαίρεση για καμία δημοτική ενότητα, ενώ εξέφρασε περιορισμένες προσδοκίες από τις δικαστικές προσφυγές. Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Στέλιος Μαυρογιαννόπουλος, εξήγησε στη συνέχεια ότι παρότι προβλέπονται διαδικασίες για τη διεξαγωγή τοπικού δημοψηφίσματος, το συγκεκριμένο ζήτημα αφορά αρμοδιότητα της κεντρικής διοίκησης και όχι του Δήμου. Ο κύριος Μαυρογιαννόπουλος χαρακτήρισε αναντήρητο ότι με τη νέα κοινή υπουργική απόφαση η Νάξος μας βάλεται βάναυσα και υποστήριξε ότι απαιτείται εξειδικευμένη νομική μελέτη ακόμα και ως προς ενδεχόμενα ζητήματα αντισυνταγματικότητας. Ήρθες και φύγες όπως τα αστέρια, πέρασαν τόσα καλοκαίρια.
γίνοντα τη συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο, ο δημαρχός μας Δημήτρης Λιάνος υποστήριξε ότι η αντίθεση της τοπικής κοινωνίας στους συγκεκριμένους σχεδιασμούς έχει εκφραστεί διαχρονικά ήδη από το 2011 και σημείωσε ότι μέχρι σήμερα δεν έχει εγκατασταθεί αιωλικό πάρκο στην Άξο. Η Διαπαραταξιακή Επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου την επόμενη εβδομάδα, από ό,τι μας είπε ο ίδιος ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός που μιλήσαμε χθες, ενώ εξετάζεται η συνεργασία με εξειδικευμένο νομικό γραφείο και ο συντονισμός με το Δήμο της Άνδρου. Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός πρότεινε ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων να προχωρήσει στις δικές του ενέργειες, αλλά ταυτόχρονα να συμμετάσχει και στις κινητοποιήσεις που θα οργανωθούν από το Δήμο της Άνδρου. Η ενημερωτική εκδήλωση τοποθετείται χρονικά στα τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων ενέκρινε τελικά ομόφωνα την εξουσιοδότηση προς το Δήμαρχο Δημήτρη Λιανό για τις απαιτούμενες νομικές ενέργειες και την διοργάνωση ανοιχτής ενημερωτικής δημοκρατικής δράσης με τη συμμετοχή φορέων και πολιτών. Στο Δημοτικό Συμβούλιο λοιπόν χθες, ομόφωνα όχι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας και κινητοποιήσεις μετά τη νέα κοινή υπουργική απόφαση.

Από ό,τι μας είπε ο Δήμαρχος ο Δημήτρης Ολιανός που μιλήσαμε πολύ αργά χθες, στα τέλη Σεπτεμβρίου θα διοργανωθεί ενημερωτική ημερίδα στο αμφιθέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης με τη συμμετοχή ειδικών επιστημόνων. Φυσικά η ραδιοφωνία Κυκλάδων θα είναι εκεί και πάντα από τους 101,3 θα σας ενημερώνουμε.

0: θέμα σήμερα λοιπόν στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Πρώτο θέμα στο Καλημέρα Κυκλάδες.
1: Το μυστήριο.
0: Το ομόφωνο όχι στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο νησί μας, στην Άξο μας, από το Δήμαρχό μας Δημήτρη Λιανό και ολόκληρο το Δημοτικό Συμβούλιο.

0: Σοκράτησα τη χώρα της Νάξου, εμείς οι αξώτες δεν θα επιτρέψουμε, μου λέει.
1: Αν κλειδωθείς στο κρατητήριο,
0: να γίνει η Νάξος ένα μέρος που θα είναι κατεστραμμένο.
1: Στη θάλασσα να παίξει.
0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων στο πλευρό του Δήμου μας, στο πλευρό της απόφασης.
1: Το μυστήριο.
0: Μένουμε στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού μας Συμβουλίου, κυρίες και κύριοι.
1: Και πόσο φως θα κλέψει.
0: Νέο Διοικητικό Συμβούλιο με την ίδια σύνθεση απέκτησε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου, παρά το γεγονός ότι το Δημοτικό Συμβούλιο έχει ήδη αποφασίσει την κατάργησή του και τη μεταφορά των αρμοδιοτήτων του στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
1: Και το μόνο πια που θέλω είναι μόνο, είναι μόνο.
0: Είχαμε και ενστάσεις για το θέμα αυτό από τον επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, Λεωνάρδο Χατζιανδρέου. Τελικά το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε χωρίς αλλαγές στα πρόσωπα, με τον Δήμαρχό μας Δημήτρη Λιανό να είναι πρόεδρος, το Μανώλη Λικουρόπουλο αντιπρόεδρο και η απόφαση ελήφθη ομόφωνα. Αμέσως μετά την ανάγνωση του θέματος από τον πρόεδρο του Δημοτικού μας Συμβουλίου, Στέλιο Μαυρογιαννόπουλο, το λόγο πήρε ο επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας, Λεωνάρδος Χατζιανδρέου, ο οποίος ζήτησε την απόσυρσή του. Κατά τον ίδιο θα έπρεπε να είχε προηγηθεί η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου και στη συνέχεια η απόφαση για την κατάργηση του φορέα. Απαντώντας ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, Στέλιος Μαυρογιαννόπουλος, για να πούμε σύμφωνα με τη δημοσιογραφική δεοντολογία τι είπε και η άλλη πλευρά, εξήγησε ότι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για κατάργηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου δεν συνεπάγεται την άμεση πάυση της λειτουργίας του. Όπως ανέφερε, μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία και να εκδοθεί το σχετικό ΦΕΚ, το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου εξακολουθεί να υφίσταται και να ασκεί τις αρμοδιότητες του. Η διαδικασία, όπως είπε, μπορεί να απαιτήσει 6 μήνες, ένα χρόνο ή και περισσότερο, ενώ σημείωσε ότι υπάρχει ακόμα και το ενδεχόμενο η απόφαση για τη διάλυση να μην επικυρωθεί. Για το λόγο αυτό υποστήριξε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο είναι υποχρεωμένο να προχωρήσει στη συγκρότηση νέου Διοικητικού Συμβουλίου, καθώς διαφορετικά θα προέκυπτε ζήτημα νόμιμης λειτουργίας του φορέα. Ισχύει μέχρι να λυθεί το ΦΕΚ, το Λιμενικό Ταμείο Νάξου. Δεν θα είναι νόμιμο αν δεν ορίσουμε τα νέα μέλη, ανέφερε. Ο Στέλιος Μαυρογιαννόπουλος ρώτησε τον Λεωνάρδο Χατζιανδρέου αν επιθυμούσε να διακοπεί προσωρινά η εξέταση του θέματος, προκειμένου να υπάρξει συνεννόηση μεταξύ των μελών της παράταξής του. Ο Λεωνάρδος Χατζιανδρέου είπε ναι και έτσι η συζήτηση του 7ου θέματος διακόπηκε. Το Δημοτικό Συμβούλιο συνέχισε με τα υπόλοιπα θέματα της ημερήσιας διάταξης και μετά το τέλος, και αφού έγινε ένα πολύ σύντομο διάλειμμα, επανήλθε στο ζήτημα του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Με την επανάληψη της συζήτησης, ο Λεωνάρδος Χατζιανδρέου ευχαρίστησε τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου για τη διαδικασία και επανέλαβε τη θέση της παράταξής του κατά της κατάργησης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου. Σε ό,τι αφορά το θέμα, ο Λεωνάρδος Χατζιανδρέου εξήγησε ότι η αντίδραση της δημοτικής του παράταξης οφειλόταν στο γεγονός ότι δεν είχε προηγηθεί εισήγηση για το θέμα του διορισμού μελών και τη συγκρότηση του νέου δουσού, ώστε να είναι σαφές τι ακριβώς καλούνταν να αποφασίσουμε. Εμείς πιστεύουμε ότι το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Νάξου πρέπει να λειτουργεί για να λύσει τα τόσα πολλά θέματα που είναι της αρμοδιότητάς του, ανέφερε. Στη σύνθεση δεν υπάρχει αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Πρόεδρος παραμένει ο Δήμαρχος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων Δημήτρης Λιανός. Για τη θέση του Αντιπροέδρου, το Δημοτικό Συμβούλιο εξέλεξε ομόφωνα τον Μανώλη Λικουρόπουλο. Η σύνθεση με τους αναπληρωτές των μελών είναι, όπως είπαμε, πρόεδρος Δημήτρης Λιανός, Αντώνης Κοβέος, αναπληρωτής του, αντιπρόεδρος Μανώλης Λικουρόπουλος, αναπληρωτής Νίκος Νομικός, Σοφία Καμπινιάρη, η δική μας, παραμένει μέσα στο Διοικητικό Συμβούλιο, Χρυσοβαλάντο Φραγκοπούλου, αναπληρωτριά της, Καλλιόπη Βιτζιλέου, αναπληρωτριά της, Ειρήνη Γιακουμή. Από τη μειοψηφία, Θανάσης Γριλάκης με αναπληρωτή Μανώλη Βάβουλα και Θανάσης Μπερτσιάς με αναπληρωτή Αντώνη Πιταρά. Η συγκρότηση του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου εγκρίθηκε τελικά ομόφωνα.

πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι, πάντα ραδιοφωνία Κυκλάδων, πάντα στους 101,3 FM στέρεο. Η ραδιοφωνία Κυκλάδων σας ενημέρωσε για το χθεσινό Δημοτικό Συμβούλιο, πρώτο θέμα σήμερα στο σταθμό μας και πρώτο θέμα στην τοπική εκπομπή. Καλημέρα, Κυκλάδες.

Σας είπαμε τι είπε ο Δήμαρχος ο Δημήτρης Ολιανός, τι είπε ο επικεφαλής της μειοψηφίας ο Λεωνάρδος Χατζιανδρέου και τι ο επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης ο Γιάννης Οκόρες. Και σας ενημερώσαμε για το πώς ψήφισαν χθες το Δημοτικό Συμβούλιο.

μας. Πάρα πολλοί κόσμος και στο νησί της Πάρου. Έχουμε πάρει ανακοίνωση από τον Εξοραϊστικό και Πολιτιστικό Σύλλογο Αμπελά της Πάρου. Παραδοσιακό πανηγύρι του Αγίου Φανουρίου αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου 9.30 το βράδυ στο λιμανάκι του Αμπελά. Ενίσχυση συλλόγου 10 ευρώ, προσφέρονται κεράσματα, νερό και κρασί. Μια μεγάλη παραδοσιακή βραδιά αύριο Τετάρτη 26 Αυγούστου στο λιμανάκι του Αμπελά. Θα πάω να βγω στον Αμπελά που είναι το πανηγύρι. 9.30 αύριο το βράδυ στο λιμανάκι του Αμπελά. Μετά τον Εσπερινό. Έχω τύχει με τη σύζυγό μου και τις κόρες μου αρκετές φορές στον Αμπελά. Όπως αναφέρει ο σύλλογος στην πρόσκληση που μας έστειλε, πρόκειται για ένα κομμάτι της ιστορίας του χωριού. Στο φετινό πανηγύρι συμμετέχουν Βαγγέλης Κονιτόπουλος, Νίκος Χατζόπουλος, Μαρία Σκουλά, Μιχάλης Κονιτόπουλος και Γιάννης Χατζόπουλος. Τη μουσική παρέα συμπληρώνουν Νίκος Εβιώτης και Γιάννης Μπαφαλούκος, Δημήτρης Ρέντας, λαούτο και μπουζούκι, Δημήτρης Φυρογέννης, λαούτο και κιθάρα, Βασίλης Χατζόπουλος κρουστά, Άκης Ζαγάνης, τύμπανα, Γιάννης Τσιαμπάζης, πλήκτρα και μπάσο. Η ενίσχυση του συλλόγου είναι 10 ευρώ, ενώ στους παρευρισκόμενους θα προσφέρονται κεράσματα, νερό και κρασί. Το πανηγύρι διοργανώνει ο Εξοραϊστικός και Πολιτιστικός Σύλλογος Αμπέλα με συνδιοργάνωση του Δήμου Πάρου και της Δημοτικής Κοινότητας Νάουσας Πάρου. Τα έσοδα από τη συμμετοχή ενισχύουν το Σύλλογο και τις δράσεις του για τον τόπο. Και όπως υπόσχονται οι διοργανωτές, η παρέα είναι εντάξει και το γλέντι θα βαστάξει. Αύριο το μεγάλο γλέντι στον Αμπελά, παραμονή του Άι Φανούρι. Όλοι να είμαστε εκεί.

Και μια φίλη ακροάτρια Παριανή στέλνει Παριανές καλημέρες. Μου αρέσει, μου λέει, που στην εκπομπή σας έχετε νέα από όλες τις Κυκλάδες. Μ' αυτό κάνουμε, αγαπητοί μου φίλοι. 37 χρόνια σας ενημερώνουμε για τα τοπικά νέα κάθε νησιού. Τι γίνεται στην Άουσα της Πάρου, της στον Αμπελά, της στις Λεύκες, της στα Περάφου, της στο Φιλότη, της στη χώρα της Νάξου, της στην Άνω Σύρο, της στην Τίνο, της στην Άνδρο, της στην Κίμολο.

0: Reset.
1: Ερχόμαστε στη Σύρο. Σε φάση ολοκλήρωσης βρίσκεται ο διαγωνισμός για την υλοποίηση του σημαντικού έργου που αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Σύρο Ερμόπολης, καθώς περαιώθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες και ορίστηκε ο προσωρινός ανάδοχος με απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής. Συγκεκριμένα η υλοποίηση του έργου, όπως όλα δείχνουν, θα αναλάβει η εταιρεία Nova Act με συνολικό προϋπολογισμό 561.772 ευρώ. Μόλις οριστικοποιηθεί ο ανάδοχος, θα προχωρήσουν οι διαδικασίες για την υπογραφή της σύμβασης. Το έργο προβλέπει έξυπνες διαβάσεις πεζών και φιλικές προς αμαία στο Δήμο Σύρου Ερμόπολης, ψηφιακή πλατφόρμα διαχείρισης επαφών ομάδων του Δήμου Σύρου Ερμόπολης, σύστημα διαχείρισης ηλεκτρονικών πληρωμών του Δήμου Σύρου Ερμόπολης, παροχή συστήματος τηλεϊατρικής σε επαφείς ομάδες και πολλά άλλα ενδιαφέροντα. Φτηνότερα προϊόντα της 31 Αυγούστου. Νέα λίστα με 1500 κωδικούς, μειώσεις και στα σχολικά. Τροχαίο στο παραλιακό δρόμο. Είχαμε σύγκρουση μηχανής εδώ στην Ερμόπολη με γιο ταχύ, κυρίες και κύριοι. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε χθες το βράδυ στο κέντρο της Ερμόπολης, στον παραλιακό του λιμανιού. Το ατύχημα έγινε στη συμβολή των οδών της Πέτρου Ράλη και Ελευθερίου Βενιζέλου, όταν γιο ταχύ αυτοκίνητο συγκρούστηκε με δίκυκλη μοτοσυκλέτα. Από τη σύγκρουση τραυματίστηκε ελαφρά ο αναβάτης της μοτοσυκλέτας, ο οποίος διακομίστηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Νομαρχιακό Νοσοκομείο Σύρου, Βαλδάκιο και Πρόγειο, για να του προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες. Τα αίτια του τροχαίου συμβάντος εξετάζονται από το Λιμεναρχείο Σύρου.
2: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανύχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

10 και 30 ραδιοφωνία Κυκλάδων. Καλημέρα Κυκλάδες. Μέγας χορηγός του Καλημέρα Κυκλάδες, το κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς. Έχει καύσωνα, εσείς δροσίζεστε με κλιματιστικά από το Μαρούλι. Ό,τι μάρκα κλιματιστικών θέλετε. Εκεί θα βρείτε και τα έξυπνα κλιματιστικά, τα οποία καίνε λιγότερο ρεύμα. Κλιματιστικά για χειμώνα καλοκαίρι, ψήξεις θέρμανσης, στο κατάστημα Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Ανάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για κλιματισμό στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Πρώτο θέμα λοιπόν σήμερα στο δημοτικό μας, το δημοτικό μας συμβούλιο και η απόφαση η οποία ελήφθη χθες. Μαζί μας πάντα το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές, Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις, κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την Κυκλαδή της αδημοσιογράφος Εμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, και την δεύτερη τηλεοπτική εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς», που δίνεται ο λόγος στον απλό πολίτη να πει τα παράπονά του για τους πολιτικούς, την κυβέρνηση, το Δήμο, την περιφέρεια, τις δημόσιες υπηρεσίες και τις δημόσιες αρχές. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν 24 ώρες το 24ωρο συνεχώς με νέα ειδήσεις και τηλεοπτικές εκπομπές στα κυκλαδονήσια μας ανά μεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχος στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας, τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info@kikladeslive.gr.

θέματα του kikladeslive.gr, επιμελητήριο Κυκλάδων, 11 προτάσεις στον Πρωθυπουργό. Σειρά συγκεκριμένων προτάσεων για τη στήριξη της επιχειρηματικότητας και τη βιωσιμότητα των νησιών απέστειλε στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Κυκλάδων Γιάννης Ρούσος, γράφει σε Σεμνή 30 Φιλίδου. Μπαίνετε μέσα στο kikladeslive.gr και διαβάζετε τις προτάσεις του Επιμελητηρίου Κυκλάδων. Άλλα θέματα: Πάρος εξαρθρώθηκε σπήρα με 25 κλοπές σε σπίτια. Μύκονος τραγωδία στην Ψαρού. Τραγικό περιστατικό, λέει η Σεμνή, σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στην παραλία της Ψαρού στη Μύκονο, όταν ένας τουρίστας εντοπίστηκε νεκρός μέσα στη θάλασσα. Λουόμενοι αντιλήφθηκαν τον άντρα να επιπλέει στον κόλπο και άμεσα άρχισαν να καλούν σε βοήθεια. Ο ναυαγοσώστης της παραλίας κινητοποιήθηκε αμέσως και με μικρό φουσκωτό σκάφος έφτασε στο σημείο. Με τη βοήθεια των λουόμενων, ο άντρας μεταφέρθηκε στο σκάφος και στη συνέχεια στην ακτή. Στην παραλία ξεκίνησε άμεσα προσπάθεια ανάνυψης με πρώτες βοήθειες και κάρπα, ωστόσο παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, ο άντρας δεν κατάφερε να επανέλθει. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, επρόκειτο για υπήκοο Σαουδικής Αραβίας. Τα ακριβή αιτία του θανάτου αναμένεται να εξακριβωθούν από την νεκροψία νεκροτομή, ενώ οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε πνιγμό. Στην προανάκριση για τις συνθήκες κατά τις οποίες συνέβη το τραγικό περιστατικό, λέει η Σεμνή, έχει αναλάβει το Λιμεναρχείο Μυκόνου. Συνεχίζεται και το χειμώνα η απευθεία σύνδεση Θεσσαλονίκη-Σύρος. Στη διαδικασία των πέναλτι κρίθηκε, λέει η Σεμνή 30 Φιλίδου, η πρόκριση στην Ερμόπολη με τη Μαρκόνα επικρατεί της Ελλάς Σύρου με 4-3 στα πέναλτι και να εξασφαλίζει το τελευταίο εισιτήριο για τη link face του Superbet Κυπέλου Ελλάδος. Δυστυχώς αποκλείστηκε η Ελλάς Σύρου από το κύπελο, αυτό μας στενοχωρεί όλους. Άλλα θέματα: Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Κυκλάδων, ευχαριστίες. Ευχαριστήριο της Πυροσβεστικής για προσφορά εμφιαλωμένου νερού. Αγιασμός για την Ελλά Σύρου. Και φυσικά, κυρίες και κύριοι, το πρώτο πάντα θέμα που παίζει είναι η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. kikladeslive.gr, τον αξιότικο, το κυκλαδίτικο, το αγιοπελαγίτικο site. kikladeslive.gr, το επαγγελματικό site με ανταποκριτές και ανθρώπους του σε όλα τα κυκλαδονήσια. Το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμή σου.

Λασίρου αποκλείστηκε 4-3 στα πέναλτι. Από το Μαρκό χθες. Πάμε σε άλλες αθλητικές ειδήσεις. Ο Ολυμπιακός φτάνει σε συμφωνία με το Βάργκας. Γράφει το τούτο Μαρκάτο.

περίοδος μεταγραφών, μην το ξεχνάμε. Τα πρώτα τρία εισιτήρια για τη link phase του Champions League μέσω των playoffs θα βρουν σήμερα κάτοχο. Ξεκαθαρίζει από σήμερα το τοπίο για την πρόκριση στη link phase του Champions League με τις τρεις πρώτες ομάδες από τις 7 συνολικά που θα μπουν τα play-offs να γίνονται γνωστές. 19:45 η Σαμπάχ του άλλοτε προπονητή του Όφη, Βάλντας Νταμπράουσκας, υποδέχεται τη Χάπολ Μπερσεβά, έχοντας χάσει με 2-1 στο πρώτο μάτς. Στις 10 το βράδυ η Μπόλτο Γκλίντ θέλει να σφραγίσει το εισιτήριο απέναντι στην Αϊμέγγεν, την οποία είχε κερδίσει με 3-1 στο πρώτο μάτς στην Ολλανδία. Την ίδια ώρα η ΛΑΣΚ κοντράρεται με τη Σέλτικ της Σκωτίας, η οποία έχει σαφές προβάδισμα έπειτα από το 3-0 της Σκωτίας. Να πούμε ότι 29 ομάδες ήδη έχουν εξασφαλίσει τη συμμετοχή τους στην link phase του Champions League.

σήμερα η κλήρωση της Link Face του κυπέλου Ελλάδος. Η Μαρκό λοιπόν άφησε εκτός την Ελασσίρου χθες Δευτέρα και έτσι συμπληρώθηκαν οι 16 ομάδες που θα συμμετέχουν στη Link Face του φετινού κυπέλου Ελλάδος. Σήμερα 25 Αυγούστου θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση της Link Face στο Golf Drive στις 7 το απόγευμα. Οι 16 ομάδες που θα μπουν στην κληροτίδα είναι η πρωταθλήτρια ΑΕΚ, Ολυμπιακός, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκός, Όφη, Άρης, Λεβαδιακός, Βόλος, Ατρόμητος Αθηνών και Φυσιά, Αθλητική Ένωση Λαρίσης, Πανσαραϊκός, Καλαμάτα, Νίκη Βόλου, Νέστος, Χρυσούπολης και Μαρκό. Η πρώτη αγωνιστική θα διεξαχθεί μεταξύ 1 και 3 Σεπτεμβρίου, ενώ η πέμπτη αγωνιστική είναι προγραμματισμένη για τις 2 Δεκεμβρίου, με όλους τους αγώνες την τελευταία αγωνιστική να γίνονται την ίδια ώρα. Οι 16 ομάδες από τα προκριματικά και 5 που βρίσκονται στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις θα ενταχθούν σε ενιαίο πίνακα κατάταξης και θα χωριστούν σε 4 γκρουπ δυναμικότητας ανάλογα με τη βαθμολογική θέση τους στην αγωνιστική σεζόν 25-26. Κάθε ομάδα θα δώσει από 4 αγώνες, 2 εντός και 2 εκτός, με έναν αντίπαλο από κάθε γκρουπ. Οι 4 πρώτες ομάδες του ενιαίου πίνακα κατάταξης θα προκριθούν απευθείας στην προημιτελική φάση. Στη συνέχεια θα φανούν οι 8 ομάδες που θα συμμετάσχουν στα play-off και οι 4 που δεν θα συνεχίσουν στο κύπελλο Ελλάδος.

0: Ολυμπιακός λοιπόν να φέρνει παίκτες μεγάλους και τράνους στον Πειραιά.
1: Βήματα Θεού.
0: Η ΑΕΚ και αυτή πέφτει, παίζει όπως και ο ΠΑΟΚ. Παραλυφώνα την ΠΑΕ Παναθηναϊκός αποτελεί ο Άνταμ Τσέριν. Ο Άνταμ Τσέριν, ο οποίος πωλήθηκε, κυρίες και κύριοι, στην Αραβία.

Adam Τσέριν ετοιμάζεται για τη μετακίνησή του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα με το νέο του συμβόλαιο να του εξασφαλίζει οικονομική αναβάθμιση. Στην τελική ευθεία βρίσκεται η αποχώρηση του Άνταμ Τσέριν από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός μετά τη συμφωνία των πράσινων με την Αλουάχτα. Ο σύλλογος από το Αμπουντάμπι θα καταβάλει στην ΠΑΕ Παναθηναϊκός 3 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του 27χρονου μέσου. Ο Τσέριν ήδη έχει συμφωνήσει με την Αλουάχτα στους προσωπικούς όρους του συμβολέου και οι ετήσιες απολαβές του θα ξεπερνούν το 1 εκατομμύριο ευρώ. Στον Παναθηναϊκό φτάνανε τις 800.000. Πρόκειται για ένα σημαντικό οικονομικό συμβόλαιο για τον Σλοβαίνο διεθνή. Ο οποίος αφήνει την Αθήνα και τον Παναθηναϊκό μετά από 4 χρόνια παρουσίας και ανοίγει πλέον ένα νέο κεφάλαιο στην καριέρα του στα Ηνωμένα Αραβικά Εμμυράτα. Μετά την αποχώρησή του, ο Παναθηναϊκός αναμένεται να κινηθεί πιο έντονα στην αγορά για την ενίσχυση του άξονα, με την προοπτική απόκτηση ακόμα και δύο κεντρικών μέσων να παραμένει ανοιχτή. Εν τω μεταξύ, ο Κάγκουα, κυρίες και κύριοι, ετοιμάζεται για την πρώτη του ενδεκάδα. Ο Κίνγκς Κάγκουα περιμένει αρκετό διάστημα το επίσημο ντεμπούτο του με τον Παναθηναϊκό, το οποίο αναμένεται να έρθει στην εκτός έδρας αναμέτρηση με τον σκληροτράχυλο Λεβαδιακό. Ο 27χρονος Χαφ έχει αποκτηθεί εδώ και αρκετό διάστημα, ωστόσο δεν έχει μπορέσει να αγωνιστεί στα ευρωπαϊκά παιχνίδια των Πράσινων λόγω της προηγούμενης συμμετοχής του στις αναμετρήσεις της Χαποελ Μπέρ

η τροποποίηση ωραρίου λειτουργίας του κολυμβητηρίου της Ήρου. Ενημερώνουμε τους κατοίκους και επισκέπτες της Ήρου που επιθυμούν να κάνουν χρήση του κολυμβητηρίου ότι λόγω των ιδιαίτερα υψηλών θερμοκρασιών και του καύσωνα που επικρατούν στη Ήρου τροποποιείται προσωρινά το ωράριο λειτουργίας του κολυμβητηρίου. Για την ασφάλεια και την προστασία όλων, η λειτουργία για αύριο Τετάρτη θα είναι από τις 9 το πρωί ως τη 1 το μεσημέρι. Από το Γραφείο Επικοινωνίας του Δημοσίου Ερμόπολης, κυρίες και κύριοι, που μας έχει έρθει εδώ στα στούντιο της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ο κύριος Γκακάτσης για τον Κωνσταντέλια είπε: προσπαθούμε να επιστρέψει στην Εθνική, η πόρτα είναι πάντα ανοιχτή. Εγώ θα ήθελα τον Τέλια με το εθνόσημο στο στήθος, κυρίες και κύριοι. Στον Παναθηναϊκό μπήκε σε φουλ ρυθμούς ο Νταβίτ Καλάμπρια. Ο Νταβίτ Καλάμπρια προπονήθηκε κανονικά και έβγαλε όλο το πρόγραμμα εν ώψη της ρεβάνς με τη Χράντες Κράλοβε. Ο Παναθηναϊκός προετοιμάζεται για τη ρεβάνς με τη Χράντες Κράλοβε στη Τσεχία με στόχο στην πρόκριση στη Link Face του Conference Link μετά το 2-2 στο ΑΚΑ. Ο Νταβίτε Καλάμπρια έφερε χαμόγελα στον Ίστρουπ, καθώς ο Ιταλός ακραίος μπακ προπονήθηκε σε φουλ ρυθμούς και έβγαλε όλο το πρόγραμμα χθες. Από το δανό προπονητή και τους συνεργάτες του δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της τακτικής και στην κυκλοφορία της μπάλας. Το πρόγραμμα ξεκίνησε με την καθιερωμένη προθέρμανση και ακολούθησαν ασκήσεις κυκλοφορίας της μπάλας με στόχο τη γρήγορη μεταφορά της και στη σωστή ανάπτυξη του παιχνιδιού. Αυτά, κυρίες και κύριοι, η επόμενη προπόνηση θα γίνει σήμερα Τρίτη. Ο Παναθηναϊκός ετοιμάζεται στο Πουλ λοιπόν για το παιχνίδι με την Τσεχία. Ένα παιχνίδι το οποίο ουσιαστικά για τον Παναθηναϊκό, έτσι, θα είναι τελικός. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να φύγει νικητής από την Τσεχία απέναντι στη σκληροτράχυλη Χράντες Κράλοβε, η οποία Χράντες Κράλοβε και μέσα στην Αθήνα έδειξε ότι είναι μια καλή ομάδα, έτσι, εκμεταλλεύεται τα κενά, εκμεταλλεύεται την, θα λέγαμε αν κάποιος τον πάρει ο ύπνος, τα εκμεταλλεύεται όλα αυτά. Λοιπόν, η Χράντες Κράλοβε την Πέμπτη υποδέχεται στην Τσεχία για την πρόκριση στη Link Face του Conference Link τον Παναθηναϊκό.

0: Στην Πάρο ένα μπράβο στους άνδρες της ασφάλειας και στους αστυνομικούς μας. Εξαρθρώθηκε συμμορία που ρήμαζε σπίτια.
1: Πάρε μ' απόψε.
0: Άνδρο, είχαμε πρόστιμο 700 ευρώ σε αναβάτη ενός αλόγου μετά το αλκοτέστ.
1: Και σε περιμένω.
0: Ο άνδρας υποστηρίζει ότι οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα έπειτα από καταγγελία για κακοποίηση του ζώου και εκεί υποβλήθηκε σε αλκοτέστ που οδηγήθηκε στην επιβολή του προστίμου. Στην Άνδρο ένας αναβάτης βρέθηκε αντιμέτωπος με διοικητικό πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση 9 βαθμών από το δίπλωμα οδήγησης αυτοκινήτου, καθώς διαπιστώθηκε ότι βρισκόταν υπό την επίρρεια αλκοόλ ενώ ήταν πάνω

Πίψη με δαμπούλια προσβολή της γενετήσιας αξιοπρέπειας είχαμε στο Βλύσβο, κυρίες και κύριοι. Νεκρός μέσα στο διαμέρισμά του στα Εξάρχεια εντοπίστηκε ο γνωστός ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Ο 72χρονος καλλιτέχνης εντοπίστηκε χθες το απόγευμα στο σπίτι του. Οι πρώτες ενδείξεις παραπέμπουν σε αυτοκτονία. Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν την υπόθεση προκειμένου να αποσαφενιστούν πλήρως οι συνθήκες του θανάτου του. Στην τελευταία του ανάρτηση που έγινε μερικές ώρες πριν βρεθεί νεκρός αναφερόταν στην τρομερή παγίδα της ύπαρξης. Συγκεκριμένα με αφορμή την ταινία «Περσόνα» του 68 ο Χρήστος Μαρκίδης έγραψε «Η γέννηση είναι παγίδα, εντελώς ενιγματική παγίδα». Το παιδί μπαίνει στην παγίδα, στην τρομερή παγίδα της ύπαρξης.

καλημέρα τις Λεύκες της Πάρου, κατάμε στο το χωριό των Λευκών, καρφίτσα δεν πέφτει, πάρα πολλοί Λευκιανοί από Αθήνα έχουν κατέβει στις Λεύκες, αλλά και πολλοί Έλληνες έχουν πάρει σπίτια στις Λεύκες, κυρίες και κύριοι, αλλά και ξένοι τουρίστες στα σοκάκια των Λευκών καθημερινά. Καλημέρα, καλό καλοκαίρι στις αγαπημένες μας Λεύκες μας.

Γεια φίλοι Συριανοί, είμαστε εδώ στο νησί μας και παραθερίζουμε με το σύζυγο, ναι, το γαμπρό μας, την κόρη και τα τρία τους παιδιά. Μου λέει τα τρία μας εγγόνια, έχουμε φτιάξει ένα διόροφο, πάνω μένει ο γαμπρός, η κόρη και τα εγγόνια, από κάτω εμείς, μου λέει, έχουμε και κήπο, πάρα πολύ όμορφα. Ο σύζυγος πήρε, μου λέει, πριν 6 μήνες τη σύνταξή του, θα την πάρω κι εγώ, και όταν πάρουμε τη σύνταξη ο σύζυγος κι εγώ φεύγουμε από το κουκάκι και θα έρθουμε μόνιμα, μου λέει, να μείνουμε εδώ στο νησί της Ήρου, σαν τη Σύρο πουθενά στον κόσμο. Φίλοι Λευκιανοί, από Αθήνα, είναι κάτω στις Λεύκες, θα κάτσουμε μέχρι και τα Γιάννη του Καπαρού, μου λέει, που έχουμε μεγάλο πανηγύρι εδώ στις Λεύκες. Να ξέρετε, όλα τα σπίτια και όλα τα μαγαζιά στις Λεύκες, Τριανταφυλλίδη και Ραδιοφωνία και Κλάδο να ακούνε. Να είστε καλά, την αγάπη μας, τα φιλιά μας, τις καλημέρες μας, στις αγαπημένες μας Λεύκες, στο χωριό της γυναίκας μου. Και όπως λέει ο λαός μας, το χωριό της γυναίκας μου είναι δύο φορές χωριό μου. Η καλή μας φίλη από Μάρπισα Πάρου, Μάρπισέικες καλημέρες, και η Μάρπισα ακούει Τριανταφυλλίδη Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Να είστε καλά, καλημέρα και στην αγαπημένη Μάρπισα, καλημέρα στην Αλική, καλημέρα στην Αγκεριά, καλημέρα σε όλη την Πάρο, καλημέρα στην Αντίπαρό μας, καλημέρα σε όλα τα νησιά μας. 37 ολόκληρα χρόνια καθημερινά, χειμώνα καλοκαίρι, άνοιξη φθινόπωρο, 365 μέρες το χρόνο, Δευτέρα έως και Σάββατο, έχουμε το μεγάλο ραδιοφωνικό σόου. Εδώ, 37 χρόνια ραδιοφωνικό σόου καθημερινά, με ωραία τραγούδια, καλή ελληνική μουσική και ειδήσεις από την Άξο, την Πάρο, τη Σύρο και τις Κυκλάδες μας. Δίνουμε έμφαση στα τοπικά γεγονότα, για το τι γίνεται στην Αμερική, στην Ελλάδα, στην Ευρώπη. Ανοίγετε τον Αντένα, το Μέγκα, το Sky, ενημερωνόσαστε. Το τι γίνεται όμως στην Άξο, τι έγινε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο, τι είπε ο Λιανός, τι είπε ο Χατζιανδρέου, τι είπε ο Γιάννης ο Κορές και Λαϊκή Συσπήρωση, αυτό μόνο στη ραδιοφωνία Κυκλάδων και στους 101,3, μόνο μέσα από την τοπική εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες, που ασχολιόμαστε κυρίως με τοπικά, με κυκλαδίτικα θέματα, και αυτό είναι το μυστικό μας. Έχουμε φιλοξενήσει δημάρχους, δημοτικούς συμβούλους, επάρχους, περιφερειάρχες, βουλευτές, υπουργούς και το τι δεν έχουν περάσει από αυτά τα στούντιο 37 χρόνια. Δίνουμε έμφαση στα αξώτικα νέα, στα κυκλαδίτικα νέα, δίνουμε έμφαση στα τοπικά νέα, κυρίες και κύριοι.

0: εσύ.
1: Νάτε και φίλοι μου η Χρυσούλα από Ερμοπόλη Σύρου. Ερμοπολίτικες καλημέρες. Ο κύριος Αδαμάκης, το μικρό του, Αδαμάκης Χρυσοστόμου, είναι από το νομό Φωκίδας, παραθερίζει μετά τη συζύγου. Είναι μόνιμη κάτοικη Αθηνών, όμως είναι από τη Φωκίδα, παραθερίζει μετά τη συζύγου. Στην Τίνο ήρθαμε να προσκυνήσουμε, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, μου λέει. Εγώ είμαι λάτρης, μου λέει, του ραδιοφώνου. Ό,τι έχω το ραδιόφωνο, δεν έχω τίποτα, μου λέει. Τηλεόραση δεν πολύ βλέπω, έχω και πρόβλημα στα μάτια. Έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα, μου λέει. Έχουμε ακούσει σταθμούς και σταθμούς, αλλά σαν τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και σαν τη δική σας εκπομπή, το Καλημέρα Κυκλάδες, πουθενά. Που έχετε, μου λέει, τοπικά νέα και μαθαίνει ο ντόπιος και ο επισκέπτης τα νέα του νομού σας. Αυτό, αγαπητέ μου φίλε, είναι το μυστικό αυτινής της εκπομπής.

Πρώτο θέμα σήμερα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Πρώτο θέμα σήμερα στην τοπική εκπομπή. Καλημέρα, Κυκλάδες. Η χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και η ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για το θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ομόφωνη απόφαση για το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νάξου. Όλα αυτά τα μαθαίνετε εδώ, στη φωνή της Νάξου μας, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, στο σταθμό του Μαρούλη, στο αξώτικο ραδιόφωνο. Και μην ξεχνάτε, όπου Νάξιος και Άξιος, όπου Άξιος και Νάξιος. Καρφίτσα δεν πέφτει στην Νάξο μας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων.
1: Και αφιερώνω αυτό το τραγούδι στη σύζυγό μου, την Αργυρούλα. Με πολύ πολύ αγάπη.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285 25 840.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
5: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
4: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
4: Καλημέρα Κυκλάδες.

για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Μαρούλης, ο ειδικός στην τηλεόραση. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για τηλεοράσεις στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Περνάμε στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων, που επίσης είναι προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ξεκινάμε με την εφημερίδα «Η Καθημερινή» του Γιάννη Αλαφούζου, ημερήσια πολιτική και οικονομική εφημερίδα. Μαγνήτης η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους. Κατέλαβε διάσημη παραλία στη Ρόδο με 400 ευρώ. Πού στοχεύουν οι κυρώσεις των Ηνωμένων Πολιτειών κατά του Ιράν. Περνάμε στην επόμενη εφημερίδα, στην εφημερίδα «Ο Λόγος».

εφημερίδα ο λόγος αναφέρεται στον καύσωνα που υπάρχει και μας έχει ενημέρωση σε ποιες περιοχές της χώρας. Και έχεις... Πάμε τώρα στην επόμενη εφημερίδα, στην εφημερίδα Ριζοσπάστης. Ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής. Με τα οράματα του κεφάλαιου για την Ελλάδα του 30 συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Πάμε στις απογευματινές εφημερίδες. Η εφημερίδα Απογευματινή, μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ, ανακοίνωσε ο Μητσοτάκης. Άλλα θέματα στην εφημερίδα Απογευματινή. Σύνταξη μέχρι 800 ευρώ για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας, είπε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εφημερίδα Τα Νέα. Τι προβλέπει η συμφωνία για το Σινά. Αθήνα Κάιρο. Σύνταξη χειρίας εκτός ρύθμισης 100.000 συνταξιούχοι. Τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις. 2+1 σενάρια εμπλοκή στο Αιγαίο. Η εφημερίδα των συντακτών. Πόσα δισευρώ θα χάσουμε. Ο ελεύθερος τύπος. Έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανα πάσα στιγμή. Τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης στην Ελλάδα του 2030, λέει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Σούπερ μάρκετ, μειώσεις τιμών σε πάνω από 1.100 κωδικούς από 31 Αυγούστου. 12.884 προσλήψεις μέχρι τέλος του χρόνου. Όπως αφήνω. 4 ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Η εφημερίδα Μανιφέστο. Τσίπρας, ραντεβού με τη φάρσα. Το

0: στο πόδι μια γειτονιά στην Αγία Παρασκευή, λέει η εφημερίδα Εσπρέσο, από την TV στο τμήμα. Η Βούλγαρη κατήγγειλε τον άντρα της. Ήβρισκε φωνές στα ξημερώματα. Συνελήφθη ο σύζυγος της παρουσιάστριας.
1: Γύρε στο κορμί μου και κοιμή.
0: Τύπος της Θεσσαλονίκης. Διπλό ραντεβού Μητσοτάκη με το Μετρό και τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Έγινε η ζωή μου.
0: Κόντρα νιους. Πόλεμος εναντίον των κουνουπιών. Η εστία. Υποαμφισβήτηση το ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Η ελεύθερη ώρα.
1: Φίλησέ με, τύλιξέ με στα χέρια σου.
0: Βλέπουμε σε πόλεμο και εκλογές. Political. Γιατί φορτώνουν με Patriot Κρήτη και Εύρο. Σε ετοιμότητα. Μητσοτάκης.

0: Ισχυρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Οι περιοχές ελληνικής κυριαρχίας είναι αναμφισβήτητες. Πάμε στην εφημερίδα Δημοκρατία. Βραχικύκλωμα στον ΟΤΕ. Σταρ, με τράβηξε από τα μαλλιά και με έβρισε, λέει η κυρία Βούλγαρη για το σύζυγό της. Συνελήφθη ο σύζυγος της παρουσιάστριας Ανθής Βούλγαρη για ενδοοικογενειακή βία. Χώρισε και ο Βέρτης, ο τραγουδιστής. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος προκαλεί στο Αιγαίο και απειλεί ο Ερντογάν. Αθλητικές εφημερίδες, Sport Day, τρέλα για Γκονσάλες στον Ολυμπιακό. Μεταγραφικός οργασμός. Κόκκινος πρωταθλητής. Βαγγέλης Μαρινάκης. Φουλ για Άλβαρες, Βάργκας και Μέλε. Τρίγωνο φωτιά.
1: Είσαι το πιο λευκό.
0: Φως των σπορ. Ετοιμάζουν βαλίτσες όλοι για τον Πειραιά.
1: Ένα παιδί.
0: Ώρα για σπορ της Ένωσης. Τα αστέρια πάμε. Live Sport. Εδώ τσέριν, έδωσε τσέριν, πάει για δύο. Φουλάρι για τρία, μπαμ Ολυμπιακός. Μέτρο Σπορτ, ικανοποίηση και δουλειά στην Τούμπα. Στο Χαριλάου Άρης, σουτάλο επίσημα. Πάμε και σε κάποιες οικονομικές, είναι αυτεμπορική. Θηλιά στο Ιράν περνάει ο Ντόναλντ Τραμπ. Γονατίζει την εθνική οικονομία του Ιράν ο πλανητάρχης. Αντίδοτο στην ακρίβεια ψάχνει το Μαξίμου. Η εφημερίδα Voice. Αλέξη, ξέρεις, όχι με νέους καρανίκες. Εφημερίστων δημοπρασιών, αυξάνεται η λίστα των προϊόντων που θα μειωθούν οι τιμές. Μητσοτάκης, υφαλοκρηπίδα και ΑΟΣ τα μόνα ζητήματα με Τουρκία.
1: Κι αν η σιωπή που τριγυρνάει την ομορφιά σου. Στο τέλος.
0: Στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε δωρεάν σέρβις για ό,τι αγοράζετε. Δωρεάν σέρβις Μαρούλης. Το καλύτερο και μεγαλύτερο σέρβις στην άξο μας. Υπεύθυνο σέρβις Μαρούλης. Από εξειδικευμένους και ειδικά εκπαιδευμένους τεχνικούς. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για εξειδικευμένο σέρβις στην άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός.

αυτές οι παραλίες μας σε όλα τα Κυκλαδονήσια, καρφίτσα δεν πέφτει, και εδώ στην Άξο μας πολλοίς κόσμος αυτή την ώρα στην παραλία του Αγιώργη και στην Αγία Άννα και στον Άγιο Προκόπη, σε όλες τις παραλίες μας πάρα πολλοίς κόσμος, κυρίες και κύριοι. Μια φίλη ακροάτρια με το σύζυγό της που παραθερίζουν εδώ στο νησί της Νάξου μας, θα καθίσουμε μέχρι και την Κυριακή, μου λέει. Πρώτη φορά ερχόμαστε στην Άξο, υπέροχο το νησί σας. Πέρσι είχαμε πάει Σύρο και Πάρο, επίσης ήταν υπέροχα. Ήρθαμε το καλοκαίρι, μου λέει, στην Άξο, του χρόνου θα πάμε Κρήτη. Γυρίσαμε, μου λέει, αρκετά εδώ φαρμακεία στην Άξο να βρούμε κάποιο φάρμακο. Τελικά το βρήκαμε στο φαρμακείο που ακούσαμε από εσάς, της Γεωργίας Κάβουρα Μαρούλης. Οι άλλοι μας λέγανε να βρούμε, να ψάξουμε σε αυτό το φαρμακείο. Το βρήκαμε, μου λέει, αμέσως και με ευγένεια. Έχω πει ότι στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης, κάτω εδώ στην παραλία, είναι το μεγαλύτερο φαρμακείο της Νάξου και των Κυκλάδων. Δεν είναι διαφήμιση αυτό που λέμε, είναι αλήθεια. Ό,τι φάρμακο έχετε ανάγκη και θέλετε, το βρίσκετε. Εκτελούνται όλες οι συνταγές μέσα σε λίγα λεπτά. Και βεβαίως, ό,τι καλλιντικό θέλετε, ό,τι μάρκα καλλιντικού θέλετε, στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης, στις πιο φτηνές τιμές, εδώ στην παραλία.

0: πως στις Αχαρνές στην Αθήνα ένα σκύλος επιτέθηκε σε 26χρονη και σκότωσε το κατοικίδιό της. Σε βάρος του 54χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ζών, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη από αμέλεια. Επίθεση από σκύλο σημειώθηκε σήμερα το πρωί στις Αχαρνές με θύμα μια 26χρονη γυναίκα. Σύμφωνα με την Ελλάς, το περιστατικό συνέβη στις 9 το πρωί. Η 26χρονη περπατούσε μαζί με το σκύλο της στην οδό Αμαριλίδος όταν δέχθηκε επίθεση από σκύλο που βρισκόταν σε αυλή. Από την επίθεση η γυναίκα τραυματίστηκε, ωστόσο το κατοικίδιό της έχασε τη ζωή του. Για το συμβάν συνελήφθη ένας 54χρονος άνδρας, υπήκοος Ουκρανίας, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης του σκύλου. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί ζώων, φθορά ξένης ιδιοκτησίας και σωματική βλάβη από αμέλεια. Στη Θεσσαλονίκη να πάμε, ελπίδα για ζωή σε 4 ασθενείς. Με μεταμόσχευση έδωσε 18χρονος που πέθανε μετά από βουτιά στη θάλασσα. Στη Θεσσαλονίκη μια 35χρονη καθήγγειλε για βιασμό τον ενδιαστάσει σύζυγό της. Τραγωδία είχαμε στην άσφαλτο, 17χρονοι νεκροί σε τροχαίο στα Άνω Λιώσια. Στα άκρα η κρίση στα στενά του Ορμούζ, κυρίες και κύριοι, ο Ντόναλντ Τραμπ γονατίζει την οικονομία του Ιράν. Εν τω μεταξύ ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, κύριος Αντώνιο Γκουτέρες, πρότεινε χθες Δευτέρα ο Διεθνής Οργανισμός να αναλάβει ρόλο στη διευκόλυνση των θαλάσσιων μεταφορών λιπασμάτων που πλήττονται το τρέχον διάστημα από την παράλυση της κίνησης στα στενά του Ορμούς.
1: Είναι ψυχές στο χρόνο που γυρίζουν στο άπειρο.

0: μας από Νέα Υόρκη μας στέλνουν τις καλημέρες τους. Σας ακούμε εδώ για το Radio Historia, μου λέει, που σας αναμεταδίδει. Ο Τραμπ θα γονατίσει το Ιράν, μου λέει.
1: Είμαστε άγνωστοι μέσα στην πόλη, μα κάπου σε έχω ξαναδεί.
0: Με τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη συναντήθηκε στο Μέγαρο Μαξίμου η Αφροδίτη Νέστορα, η οποία είχε τραυματιστεί σοβαρά στο τρομοκρατικό χτύπημα στο σπίτι της, από το οποίο έχασε τη ζωή της η μητέρα της, ενώ τραυματίστηκαν επίσης ο πατέρας της και άλλοι ένοικοι της πολυκατοικίας. Η κυρία Νέστορα μέσα από ανάρτησή της αναφέρθηκε στη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό και αρχηγό της Μεγάλης Φιλελεύθερης Κεντροδεξιάς Παράταξης Κυριάκο Μητσοτάκη, τον οποίον ευχαρίστησε τόσο για την πρόσκληση στο Μέγαρο Μαξίμου, όσο και για τη συμπαράστασή του μετά την επίθεση και τις τραγικές συνέπειες. Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε το ζήτημα της τρομοκρατίας, με την κυρία Νέστορα να επισημαίνει την ανάγκη να υπάρξει ενιαία και αποφασιστική στάση απέναντι στο φαινόμενο. Η κυρία Νέστορα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης συζήτησαν επίσης για τη Θεσσαλονίκη με έμφαση στις προοπτικές της πόλης και στην αναπτυξιακή της πορεία.

φοβερό προβάδισμα της Νέας Δημοκρατίας έναντι της Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει η δημοσκόπηση της ίντερβιου για το Politic. Τρίτο κόμμα έρχεται το Πασόκ, ενώ σημαντική πτώση παρουσιάζει το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού. Ειδικότερα σύμφωνα με τα ευρήματα της δημοσκόπησης η Νέα Δημοκρατία συγκεντρώνει 26,5, ακολουθεί η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, η οποία όμως υποχωρεί από το 15,8 τον Ιούλιο στο 14,5, με αποτέλεσμα η μεταξύ τους απόσταση να διευρύνεται από τις 11 στις 12 μονάδες. Την ίδια ώρα το Πασόκ έχει πέσει στην τρίτη θέση με 10%, ενώ η Ελληνική Λύση του Κυριάκου Βελόπουλου ακολουθεί με 9%, μόλις μία μονάδα πίσω. Στην πέμπτη θέση βρίσκεται το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος με 6,1, ενώ αισθητή πτώση καταγράφει η Ελπίδα Δημοκρατίας Μαρία Καριστιανού, η οποία περιορίζεται στο 3,6 από 5,3. Ακολουθούν η Φωνή Λογικής Αφροδίτη Λατινοπούλου με 3,1, η Πλεύση Ελευθερία Ζωή Κωνσταντοπούλου με 2,9, Μέρα 25 Βαρουφάκης 2,8, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία ανεβαίνει στο 2% από 1% με αρχηγό την κυρία Δούρου. Την ίδια στιγμή οι αναποφάσιστοι αυξάνονται στο 10,6 από 9% και το άλλο κόμμα στο 6 από 5%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση με 29,3, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κανένας με 19,2. Ακολουθούν Αλέξη Τσίπρας με 13,4, Κυριάκος Βελόπουλος με 11,4 και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,5.

το kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων, το site με ανταποκριτές και συνεργάτες σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων, με κάμερες, με ανθρώπους σε κάθε νησί που καταγράφουν τα γεγονότα και αμέσως μεταφέρονται, με δεκάδες ομάδες στο Facebook. kikladeslive.gr, το site που κυριαρχεί στα social media. kikladeslive.gr, το site που ελέγχει την εξουσία. Το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμη σου.

πάντα μαζί σας η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Θυμίζουμε ότι η ραδιοφωνία Κυκλάδων εκπέμπει στους 101,3 και παίζει ελληνικές επιτυχίες 24 ώρες το 24ωρο. Η έδρα είναι εδώ στην όμορφη Νάξο, στην ξακουστή Πορτάρα, στο ναό του Απόλλωνα. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός του Μαρούλη, όπως τον λένε οι απλοί αξώτες και οι αξώτισες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο ραδιοφωνικός σταθμός που αναδεικνύει τα τοπικά προβλήματα. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, ο σταθμός με τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα στην Άξο, στις Κυκλάδες και στο Αιγαίο μας.

0: οικογένειας μου.
1: Σε έξαρση στην Αθήνα ο ιός του Δυτικού Νείλου, 8 στους 10 που νοσούν δεν εκδηλώνουν συμπτώματα. Ανησυχία στο ΝΑΤΟ και στη Δύση, υπάρχει ένα σκιώδες αεροπορικό δίκτυο της Ρωσίας στην Αφρική. Πάμε στη Γαλλία, ισχυρό χτύπημα από την κακοκαιρία δέχθηκε χθες Δευτέρα η Νότια Γαλλία με έναν ιδιαίτερα ισχυρό ανεμοστρόβιλο, 40 τραυματίες και 2.800 νοικοκυριά χωρίς ρεύμα.
0: Σε παραλίες που δεν έχω ξαναδεί και σαν υπτάμε.
1: Νεκρός από πυροβολισμός έπεσε την Κυριακή στο Ισραήλ ο Γιάννης Γιουσάγεφ, ο οποίος σύμφωνα με τις αστυνομικές αρχές
0: γέλιο σου, είναι το γέλιο σου, που γράφει μουσική.
1: Θεωρούνταν επικεφαλής της λεγόμενης Καυκάσιας μαφίας στη χώρα. Η δολοφονία σημειώθηκε έξω από πρατήριο καυσίμων στην Κεσάρια, με τις αρχές πλέον να έχουν στραμμένο το ενδιαφέρον τους στον εντοπισμό του δράστη.

2.884 μόνιμες και εποχικές προσλήψεις θα γίνουν αμέσως τους επόμενους μήνες μέχρι το τέλος του έτους. Σκληρό μήνυμα έστειλε από την Αθήνα ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης για τα ελληνοτουρκικά. Η Ελλάς δεν δέχεται υποδείξεις. Σε ιδιαίτερα υψηλούς τόνους τοποθετήθηκε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης απέναντι στην κριτική που δέχεται η κυβέρνηση για την πολιτική της έναντι της Τουρκίας, υποστηρίζοντας ότι η Ελλάς βρίσκεται σήμερα σε ιδιαίτερα ενισχυμένη θέση ως προς την αποτρεπτική της ισχύ. Μιλώντας στο Sky, ο Παύλος Μαρινάκης επιχείρησε αρχικά να αποσαφανίσει τον τρόπο με τον οποίο η κυβέρνηση αντιλαμβάνεται την πολιτική που ακολουθεί απέναντι στην Άγκυρα. Όπως ανέφερε, ο χαρακτηρισμός «ήρεμα νερά» δεν αποδίδει την πραγματική εικόνα της κυβερνητικής στρατηγικής, καθώς όπως υποστήριξε, στόχος της κυβέρνησης είναι η ενίσχυση της χώρας και η διαρκής αναβάθμιση της αποτρεπτικής της δυνατότητας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος εξαπέλυσε παράλληλα σφοδρή επίθεση σε όσους ασκούν κριτική στην κυβερνητική στάση απέναντι στην Τουρκία, κατηγορώντας τους ότι προεξοφλούν αρνητικές εξελίξεις για τη χώρα. Κάθε φορά προεξοφλούν εθνικές ήττες και στη συνέχεια, θα μου επιτρέψετε να πω, μετράνε κουβάδες, ανέφερε χαρακτηριστικά. Στο ίδιο πλαίσιο έκανε λόγο για ψευτοπατριώτες οι οποίοι, όπως είπε, είτε μέσα από μέσα ενημέρωσης είτε από το χώρο της πολιτικής, θα κληθούν να αντιμετωπίσουν τα αποτελέσματα των κυβερνητικών επιλογών στην πράξη. Όλοι αυτοί οι ψευτοπατριώτες, είτε μέσω κάποιων μέσων ενημέρωσης είτε στο πολιτικό σύστημα, θα πάρουν τις απαντήσεις τους στην πράξη, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη σημείωσε.

ετοιμότητα βρίσκεται το λιμενικό σώμα για την επιστροφή των τουριστών σύμφωνα με τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλη Κικίλια. Ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το λιμάνι του Πειραιά, συνοδευόμενος από τον αρχηγό του λιμενικού αντινάβαρχο Χρήστο Κόντο Ρουχά, καθώς κορυφώνεται η επιστροφή των εκδρομέων από τα νησιά. Ο υπουργός βρέθηκε στην πύλη Ε2 μπροστά από το επιβατικό οχηματαγωγό Αριάδνη, όπου ενημερώθηκε για τα μέτρα που εφαρμόζονται λόγω της αυξημένης επιβατικής κίνησης. Αυτές τις μέρες κορυφώνεται η επιστροφή των ταξιδιωτών από τα νησιά μας προς τα μεγάλα λιμάνια της χώρας και κυρίως προς τον Πειραιά, ανέφερε ο κύριος Κικίλιας, επισημένοντας ότι το προσωπικό του λιμενικού βρίσκεται επιποδός για τη διευκόλυνση των επιβατών και την ομαλή εκτέλεση των δρομολογίων.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

10 και 31 πρώτα λεπτά, ραδιοφωνία Κυκλάδων, μαζί σας, κοντά σας, χορηγός εκπομπής μας, καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα φημισμένα έπιπλα κουζίνας, διζαϊνάτα ευρωπαϊκά και σε πολύ καλές τιμές. Για να αποκτήσετε την κουζίνα των ονειρών σας, έπιπλα κουζίνας Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος. Τηλέφωνα 2285-0-22588-6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνας στην Άξο μας, ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε. Μια καλημέρα ψεγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη Ντοβρούτσι. Να στείλουμε τις καλημέρες μας στον δημαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Μια καλημέρα στον αντιδημαρχό μας και καλό φίλο, τον Βαγγέλη τον Κατσαρά. Και μια μεγάλη μεγάλη καλημέρα στον επίσης καλό φίλο, τον αντιδήμαρχο, τον Φώτη τον Μαυρομάτι. Η καρφίτσα δεν πέφτει στην Άξο, μπορεί καθημερινά να φεύγει κόσμος, αλλά και πολύς άλλος κόσμος από τα λιμάνια του Λαβρίου, του Πειραιά και της Ραφίνας, παίρνει τα πλοία, τα ταχύπλοα και κατευθύνεται εδώ στις Κυκλάδες. Και στο αεροδρόμιο της Νάξου μας και στο αεροδρόμιο Μυκόνου, Σαντορίνη, Σπάρου, αλλά και της Ήρου και της Μήλου, πάρα πολλοί Έλληνες και ξένοι τουρίστες έρχονται τώρα. Τώρα παίρνουν τις αυγουστιάτικες αδειές τους και έρχονται στις Κυκλάδες μας. Σε όσους φεύγουν και φεύγουν πάρα πολύ, να πάνε στο καλό και να μας ξανάρθουν. Σε όσους τώρα ξεκινάτε τις αυγουστιάτικες αδειές σας, καλές διακοπές και καλά να περάσετε στις Κυκλάδες μας.

Άλλωστε μην ξεχνάμε ότι ο καιρός είναι καλοκαιρινός στις Κυκλάδες και το Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο μήνα, να μην σας πω και τον Νοέμβριο. Και δεν είναι τυχαίο, κυρίες και κύριοι, ότι πολλά κρουαζιερόπλοια έρχονται στη Σύρο, στη Μύκονο, στη Σαντορίνη και Σεπτέμβριο και Οκτώβριο. Επίσης πολλά καπί κάνουν τις εκδρομές τους κατά το Σεπτέμβρη και τον Οκτώβρη μήνα εδώ στα Κυκλαδονησιά μας. Διότι η θάλασσα και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη είναι ζεστή, ο καιρός είναι γλυκός, δεν έχει μελτέμια και μπορεί κανείς και το μπάνιο του να κάνει. Και βεβαίως δεν έχει Σεπτέμβρη και Οκτώβρη τόσο κόσμο στις Κυκλάδες. Και πολλοί σου λέει από το να πάμε στον Αύγουστο και να περιμένουμε με τις ώρες, πάμε Σεπτέμβρη, πάμε Οκτώβρη τις διακοπές μας, που επίσης είναι θαυμάσιες και γλυκές ημέρες. Άλλωστε και Σεπτέμβρης και Οκτώβρης είναι καλοκαίρι στις Κυκλάδες, κυρίες και κύριοι. Και γι' αυτό βλέπετε και υπάρχει αυτή η επέκταση της τουριστικής περίοδου και τους μήνες Σεπτέμβριο, Οκτώβριο και στη Μύκονο και Σαντορίνη και το Νοέμβριο μήνα έχουμε

Μια καλημέρα από μια φίλη απαραθήτησα, παραθήτικες καλημέρες. Φίλη αξώτησα, έχω έρθει με το σύζυγο και τα παιδιά, παραθερίζουμε εδώ στην Άξο. Φεύγουμε, μου λέει, την Κυριακή, κύριε Τριανταφυλλίδη. Εδώ κάθε μέρα σας ακούμε. Η μάνα μου, ο πατέρας μου, το ραδιόφωνο, αλλά και η αδερφή μου και ο γαμπρός μου, μου λέει, στους 101,3 στον Τριανταφυλλό μας και τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Να είστε καλά, καλά να περάσετε στην Άξο μας, καλά πανάκια και καλές διακοπές. Διακοπές 2026, Αύγουστος 2026, καλοκαίρι 2026, με ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, με την τοπική μας εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες και φυσικά με Τριανταφυλλό Τριανταφυλλίδη, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου και Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Γιατί επί 37 ολόκληρα χρόνια, χειμώνα καλοκαίρι, η ενημέρωση στις Κυκλάδες είναι καθαρά Τριανταφυλλένια και Τριανταφυλλιδέικη.

στέγαση όπως δωρεάν κατοικίες και επιστροφή ενοικίου στοχεύουν στην προσέλκυση και παραμονή γιατρών και νοσηλευτών στα νησιά. Μόνιμο χαρακτήρα τίνει να πάρει η ενίσχυση των νησιών με γιατρούς και νοσηλεύτες, καθώς δύο κέρυες κυβερνητικές παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο Άδωνης Γεωργιάδης στον τομέα της στέγασης που αποτελεί βασικό παράγοντα προθυμίας των υγειονομικών να προσφέρουν στα νησιά δημιουργούν σοβαρές ελπίδες οι νησιώτες να έχουν ιατρική κάλυψη όλο το χρόνο. Αυτό το καλοκαίρι, όπως και τα προηγούμενα χρόνια, αρκετά από τα κενά των νησιών καλύφθηκαν με μετακινήσεις γιατρών και νοσηλευτών από την Αττική ή άλλες περιοχές της υπηρετικής χώρας. Με την έλευση του Σεπτεμβρίου όμως και την επιστροφή των ταξιδιωτών στα αστικά κέντρα, τα νησιά

Καλά πηγαίνει και το χρηματιστήριο, κυρίες και κύριοι. Ανανεώνει τα υψηλά 17 ετών και κοιτάζει προς τις 2.650 μονάδες. Ειδικότερα στη συνεδρίαση σήμερα Τρίτης, ο Γενικός Δείκτης ενισχύεται κατά συν 0,46% και διαπραγματεύεται στις 2.644,22 μονάδες. Και όπως λένε οι οικονομολόγοι και αυτοί που ξέρουν, ο καθρέφτης της εθνικής οικονομίας μιας χώρας είναι το χρηματιστήριο. Όταν το χρηματιστήριο πηγαίνει καλά, πηγαίνει και η οικονομία ενός κράτους καλά. Αυτό λένε οι οικονομολόγοι.

Μια καλημέρα από την Κίμολο, μια φίλη κιμολιάτισσα. Μένουμε μόνιμα Πειραιά, έχουμε έρθει εδώ Κίμολο, έχουμε φτιάξει ένα υπέροχο σπίτι, μου λέει. Μαζί με τα παιδιά και το σύζυγο κάνουμε τα μπάνια, ο σύζυγος ψαρεύει, μου λέει κιόλας. Και ακούμε ραδιοφωνία Κυκλάδων. Θα καθίσουμε μέχρι και το Σάββατο. Μετά πρέπει να γυρίσουμε, γιατί ο σύζυγος πρέπει από Δευτέρας να είναι στη δουλειά. Εγώ, μου λέει, στη δουλειά μου θα είμαι την Τετάρτη. Σας στέλνω την αγάπη μου από την Κίμολο. Το νησί είναι γεμάτο και καρφίτσα δεν πέφτει. Και βεβαίως η Κίμολος, μου λέει, ακούει Τριανταφυλλίδη και ραδιοφωνία Κυκλάδων. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στην Κίμολο, ένα μεγάλο ευχαριστώ στη Μήλο μας, σε όλες τις δυτικές Κυκλάδες μας, σε όλα τα νησιά μας. Στο Παγκεκλαδικό ραδιοφωνό, στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM, στο σταθμό του Μαρού.

ξέρετε, αυτός ο σταθμός, η ραδιοφωνία Κυκλάδων, είναι ταυτισμένος με τον κόσμο των νησιών μας. Αυτός ο σταθμός, η ραδιοφωνία Κυκλάδων, που ξεκίνησε από το 89 να εκπέμπει, μέχρι και σήμερα ακούγεται και στο τελευταίο Κυκλαδονήσι, πομπή και ρεές αναμεταδότες, αλλά τα τελευταία χρόνια ύμνος στην τεχνολογία πλέον. Ακούγεται, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, και διαδικτυακά. Χτυπάτε live24.gr και η ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και εκπομπή αυτή το «Καλημέρα Κυκλάδες». Ακούγονται σε όλο τον κόσμο, είτε στην Αμερική, είτε στην Ευρώπη, είτε στην Αφρική, είτε στην Ασία, είτε στην Οκεανία. Live24.gr λοιπόν, και ακουγόμαστε σε ολόκληρο τον κόσμο. Μια καλημέρα στους ομογενείς μας σε ολόκληρο τον πλανήτη Γη. Μια καλημέρα στους ναυτικούς μας που ταξιδεύουν είτε στα ελληνικά πελάγη, είτε στις ελληνικές θάλασσες, είτε στους ξένους ωκεάνους. Μια καλημέρα θαλασσινή, νησιώτικη, κυκλαδίτικη, Αίγιο πελάγη.

λιμενικό της Άνδρου απέκτησε ένα νέο ταχύπλοο σκάφος, εντελώς καινούργιο με μεγάλες δυνατότητες. Από προχθές το Γαύριο είναι δεμένο και έτοιμο για κάθε υπηρεσιακή χρήση το νέο ταχύπλοο, που αυτή τη φορά όντως είναι ταχύπλοο, καθώς φτάνει σε φουλ ταχύτητα τα 50 μιλιά την ώρα, ενώ σε κανονική πλεύση ξεπερνά τα 30 μιλιά. Έχει τρεις ισχυρότατες μηχανές 300 ύπων και μπορεί να κάνει πράγματα αναγκαία σε ένα νησί μεγάλο και κομβικό όπως η Άνδρος μας, που το προηγούμενο σκάφος δεν μπορούσε. Είναι εξαθέσιο, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως νοσοκομιακό γιατί δεν παίρνει φορείο. Καλορίζικο και αχρίαστο λοιπόν. Εξυγχρονίζεται και το λιμεναρχείο της Άνδρου μας. Καλημέρα στην καταπράσινη και μυροβόλο Άνδρο, που φυσικά και εκεί ακούνε ραδιοφωνία Κυκλάδων από τους 101,3 FM στέρεο.

Καθίσετε και δεύτερο κύμα ακραία ζέστης, κυρίες και κύριοι. Οι θερμοκρασίες στην Ελλάδα θα φτάσουν έως και τους 40 βαθμούς Κελσίου, με έντονη ζέστη κυρίως στα δυτικά και νότια τμήματα της χώρας. Το Μελτέμι στο Αιγαίο θα ενισχυθεί έως 7 μποφόρ, αυξάνοντας τον κίνδυνο πυρκαγιών ειδικά σε νησιά και παραθαλάσσιες περιοχές. Εδώ βέβαια στις Κυκλάδες η θερμοκρασία θα είναι στους 34 βαθμούς Κελσίου. Εμείς όμως δεν μασάμε, έχουμε το Μαρούλι και τα κλιματιστικά που μπορούμε να βρούμε στο κατάστημα Μαρούλης, ό,τι μάρκα κλιματιστικού θέλετε για κάθε τσέπη και κάθε γούστο, ψήξεις θέρμασης κλιματιστικά και τα έξυπνα κλιματιστικά. Και είναι έξυπνα, είναι τελευταίας τεχνολογίας και καίνε λιγότερο ρεύμα. Σας δροσίζουν και σας δροσίζουν και στην τσέπη αφού πληρώνετε λιγότερα. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-024-926 και 24-927, 2285-022-588, 24-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Η απάντηση στον καύσωνα και στη ζέστη είναι κλιματιστικά από το Μαρούλι. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι

0: την Αθήνα.
1: Καλή σας ημέρα και καλό σας πρωινό.
0: Μια μητέρα, μια ερωμένη, μια κόρη περιμένει, αλλάζουν όλα.
1: Ομόφωνο όχι λοιπόν του Δημάρχου Δημήτρη Λιανού και του Δημοτικού Συμβουλίου στις ανανεώσιμες προσφυγές στις ΑΠΕ. Προσφυγή στο ΣΤΕ και κινητοποιήσεις μετά τη νέα ΚΙΑ. Να σας ενημερώσουμε ότι στο νησί μας αύριο Τετάρτη θα έχουμε διακοπές ρεύματος. Αύριο Τετάρτη από τις 6.30 έως τις 8.30 θα διαρκέσει η διακοπή ηλεκτρικού ρεύματος στα παρακάτω χωριά και περιοχές. Αγιά, Χιλιαβρύση, Εγκαρές, Γαλήνη, Ξηρόκαμπος Γαλήνης, Κταίο, περιοχή Αγιάννης, Παρατρέχος Γαλανάδου, Απόλλωνας, Κόρονος, Κομιακή, Λιώνα, Μέσης, Καδό, Αγία Άννα, Γεωπροκόπης, Τελίδα, Γαλανάδο, Αγερσανή, Γλινάδο, Τρίποδες, Αγκρή, Αγκίδια, Λουκάκι Χώρας, Άγιος Προκόπης, Λιβάδια, Πλάκα Μάραγκας και γραφεία ΕΑΣ Νάξου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΔΕΔΙΕ που έχει έρθει εδώ στα στούντιο της ραδιοφωνίας και κλάδων 101,3 FM, η διακοπή ρεύματος θα πραγματοποιηθεί λόγω εκτέλεσης απαραίτητων τεχνικών εργασιών. Η επανατροφοδότηση θα γίνει χωρίς προειδοποίηση και μπορεί να γίνει ακόμα και πριν από την ώρα που ανακοινώθηκε. Γι' αυτό οι εγκαταστάσεις και τα δίκτυα θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται συνέχεια υπό τάση. Για λόγους ασφαλείας απαγορεύεται η προσέγγιση στους αγωγούς ή σε άλλα στοιχεία του δικτύου, έστω και αν βρίσκονται στο έδαφος.

Από 2-6 Σεπτεμβρίου το ΚΙΦ επιστρέφει με διεθνείς και ελληνικές παραγωγές στην Κίμολο. Η Κίμολος μετατρέπεται για 5 μέρες σε σημείο συνάντησης του ανεξάρτητου κινηματογράφου, καθώς το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμόλου επιστρέφει από τις 2 στις 6 Σεπτεμβρίου 2026. Το 8ο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Κιμόλου από 2-6 Σεπτεμβρίου

0: τέλος της εκπομπής. Καλημέρα και Κλάρα. Όχι μόνο στην Άξο αλλά και σε όλες τις Κυκλάδες μας. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, τις πιο φθηνές τιμές. Τηλεοράσεις όλων των ειδών, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης, σε πολύ καλές τιμές. Ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς, τις πιο φθηνές τιμές. Miele, AEG, Gorenje, Liebherr, Hitachi, Electrolux, Sharp, Samsung, Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535.
1: Λίγες μου ανοιχτές.
0: Απλά και αξιωτικά, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

κόσμος πάει, κόσμος έρχεται. Στα λιμάνια μας βλέπεις κόσμο να φεύγει, αυτοκίνητα, κατοικίδια, μηχανές φορτωμένες, ποδήλατα. Άνθρωποι με μπαγάζια, Έλληνες και ξένοι ετοιμάζονται να φύγουν αφού οι διακοπές τους τελειώνουν. Κάποιοι άλλοι όμως τώρα παίρνουν τις αυγουστιάτικες, τις καλοκαιρινές αδειές τους και από τα λιμάνια του Λαβρίου, της Ραφίνας και του Πειραιά ετοιμάζονται να πάρουν τα πλοία να έρθουν προς Κυκλάδες για να ξεκινήσουν οι καλοκαιρινές τους διακοπές. Εμείς είμαστε εδώ 37 χρόνια μαζί σας, όλες τις εποχές. Φθινόπωρο, άνοιξη, χειμώνα, καλοκαίρι, καλή ώρα. Πάντοτε, Δευτέρα έως και Σάββατο, καθημερινά 10 με 12, ούτε άδεια παίρνουμε, ούτε πουθενά πηγαίνουμε, για να είμαστε εδώ, μαζί σας, κοντά σας. 37 ολόκληρα χρόνια, Δευτέρα έως και Σάββατο. Σας λέμε και μας λέτε τις πρώτες καλημέρες. Μας λέτε και σας λέμε καλημέρα και Κυκλάδες. Μαζί κουβεντιάζουμε τα προβλήματα, τους πόνους, τους καημούς, τα ζητήματα, τις λύπες, αλλά και τις χαρές μας.

Και βέβαια αυτή εδώ η εκπομπή, το Καλημέρα Κυκλάδες, δεν είναι απλά μια εκπομπή που μιλάμε, είναι μια εκπομπή που έχει τη μεγαλύτερη ακροαματικότητα από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές και της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 FM, αλλά και από όλες τις ραδιοφωνικές εκπομπές όλων των άλλων ραδιοφωνικών σταθμών της Νάξου, των Κυκλάδων και του Αιγαίου μας. Είμαστε η αρχαιότερη ραδιοφωνική εκπομπή στην Ελλάδα και την Κύπρο μας. Ο Παπαδάκης ήταν στην τηλεόραση. Εμείς, αν και πολύ πολύ πιο μικρός από τον Παπαδάκη, 37 χρόνια μαζί σας. Από μικρό παιδί και εγώ και η γυναίκα μου ξεκινήσαμε, και τα τελευταία χρόνια και η κόρη μας η Σεμνή, εδώ μαζί στο Καλημέρα Κυκλάδες. Πρώτο θέμα στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Μπαίνετε στο kikladeslive.gr και διαβάζετε και βλέπετε τι είπε ο Λεωνάρδος Χατζιανδρέου, τι είπε ο Γιάννης ο Κορές, τι είπε ο δημαρχός μας ο Δημήτρης Ολιανός. Όλα αυτά στο αξώτικο, στο πανκυκλαδικό site kikladeslive.gr. Σιγά σιγά φτάνουμε προς το τέλος και σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ όσους πήρατε τη σύζυγό μου, είτε για καλημέρες είτε οτιδήποτε άλλο θέλατε να πείτε και ακούστηκε στον αέρα. Σε όσους στείλατε μηνυματάκια στο Viber, SMS, email, triandafilidis@hotmail.gr. Μπορείτε να στέλνετε τα μηνύματά σας, τα οποία καταγράφονται και στην αυριανή εκπομπή θα τα διαβάσουμε. Μια καλημέρα και την καλή μας φίλη την Κατερίνα τη Μονογιού, η οποία Κατερίνα Μονογιού ακούει και αυτή η ραδιοφωνία Κυκλάδων από τους 101,3 και φυσικά την εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Καλημέρα στην υπεδραστήρια βουλευτή μας, την Κατερίνα Μονογιού, η οποία πάντοτε είναι κοντά στον απλό κόσμο και η οποία επιτελεί ένα τεράστιο έργο. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στη βουλευτή μας, την Κατερίνα τη Μονογιού.

τη δημοσιογράφο Τριανταφυλλό Τριανταφυλλίδη που και αυτό το πρωινό, σήμερα Τρίτη 25 Αυγούστου 2026, ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής. Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο, τη Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που εδώ δίπλα μου ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό κέντρο. Και από την καλή μας κόρη, την Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δημοσιογράφο μας που ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Να είστε καλά, να περνάτε καλά. Πρώτα ο Θεός, πάντοτε λέμε πρώτα ο Θεός εδώ στο Καλημέρα Κυκλάδες. Εμείς θα τα ξαναπούμε αύριο στις 10 το πρωί. Από τον Τριαντάφυλλο, την Αργυρούλα και τη Σεμνή, πολλά φυλάκια, σας αγαπάμε και καλές βουτιές στην παραλία. Απολαύστε το πάνιο σας, απολαύστε τον Αύγουστο, απολαύστε το καλοκαίρι. Καλές βουτιές!

0: FM Stereo.
1: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο γαλανάδο Νάξου. 100%

είπα να σε πάρω άλλη μία κλίση, πάνω τη σποτάρω να σε συγκινεί.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
1: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
1: Μεταμορφώνει το σπίτι σας. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με τον ισιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

0: Υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσης, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πυρανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας, θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος.
4: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα, λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

μάχες φέρνουν άνεμο και σκόνη. Και τότε η ζωή γυρνάει μόνη. Γυρνάει μες στα υπόγεια μεθυσμένη. Εκεί που λογική

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101 και 3 στα FM.
1: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου ή καταλήμματος φιλοξενίας και ψάχνετε αξιόπιστο σύμμαχο για την αναβάθμισή του? Στην Καυκάς έχουμε τις ιδανικές λύσεις για εσάς. Φωτισμού υψηλής ποιότητας, συστήματα ελέγχου δωματίων και σημάνσεις, αυτοματισμούς κτηριακού εξοπλισμού, πίνακες μέσης και χαμηλής τάσης, πύρα ανίχνευση. Στην Καυκάς η έξυπνη τεχνολογία συναντά την ποιότητα φιλοξενίας. Και για τη μείωση κόστους ενέργειας και την απόδοση της εγκατάστασής σας θα βρείτε σύγχρονες λύσεις φορτιστών ηλεκτρικών οχημάτων και φωτοβολταϊκά συστήματα. Καυκάς, η επιλογή των επαγγελματιών. Βρείτε ένα από τα καταστήματα Καυκάς στις Κυκλάδες, Πάρος, Νάξος, Τίνος, Μύκονος. Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Ξηρολίβαδο Βέρειας. Φωτιά και στην Καβάλα στη βρύση του Δήμου Παγκαίου. Έως και 14 βαθμούς υψηλότερη η θερμοκρασία του εδάφους στο Πόρτο Γερμενό μετά τη φωτιά. Εγενιάζεται την Πέμπτη η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς Καλαμαριά με 5 νέους σταθμούς. Ασταμάτητες οι τιμές των οικοδομικών υλικών, άνοδος 4,8 τον Ιούλιο. Επιχείρηση εκμεταλλευόταν εμπορικά την παραλία Άντωνη Κουίν της Ρόδου, χωρίς νόμιμη παραχώρηση και καταβολή μισθώματος. Άνοδος στο χρηματιστήριο με τον Γενικό Δείκτη Τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.658 μονάδες. Η κρίση στη Μέση Ανατολή ανεβάζει το κόστος δανεισμού. Αμερικανικό στρατιωτικό αεροσκάφος προσγειώθηκε στη Μόσχα. Το Κρεμλίνο δηλώνει άγνοια. Τους 6.509 έφτασαν οι νεκροί 2 μήνες μετά τους σεισμούς στη Βενεζουέλα. Ο Τραμπ υπενήχθηκε ότι οι αλλαγές στα εμβόλια θα μπορούσαν να περιορίσουν τον αυτισμό.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η ΑΕΚ ξεκίνησε νικηφόρα τη σεζόν στο πρωτάθλημα και πλέον η προσοχή στο κυτρινό-μαύρο στρατόπεδο πέφτει στη μεγάλη ρεβάνς με τη Λεύσκη και στον στόχο των αστεριών του Champions League. Στον πρώτο αγώνα την περασμένη εβδομάδα στη Βουλγαρία, αν η Ένωση είχε καλύτερες αποφάσεις στην τελική ενέργεια, θα μπορούσε να είχε βρει ένα γκολ που θα διαμόρφωνε διαφορετικά δεδομένα για τη ρεβάνς και αυτό είναι που θέλει να δει αύριο ο Νικόλιτς. Ο Ολυμπιακός έχει περιπτώσεις παικτών εκτός πλάνων που θα φύγουν, αλλά και ποδοσφαιριστές που εάν έρθουν κατάλληλες προτάσεις θα το συζητήσει. Ο Παναθηναϊκός ήρθε σε προφορική συμφωνία για την παραχώρηση του Σλοβαίνου μέσου Άνταμ Τσέριν στην Αλουάχδα των Εμμυρατών. Στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ ο Ντάνιελ Βραγκάνσα με πορτογαλικά μέσα να επιβεβαιώνουν το ενδιαφέρον και να αναφέρουν ότι η Sporting περιμένει πρόταση για τον 27χρονο χαφ. Στο μπάσκετ, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς περίμενε τους παίκτες του πλην διεθνών στο βοηθητικό γήπεδο του Telecom Center Athens για την χθεσινή πρώτη συγκέντρωση του Παναθηναϊκού για τη σεζόν.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, βαθμία βορειοδυτική 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7, στα ανατολικά βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες. 29 Μύκονος, 31 Λίμνος Νάξος Ρέθυμνος Σύφνος, 34 Καβάλα Ηράκλειο Χάνια, 37 Γιαννιτσά Σέρες Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Τρίκαλα, 40 Καλαμάτα.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
5: Ό,τι κι αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
6: Ελωμάς. Strikes στις χαμηλές τιμές.
7: Νιρβάνα παγωτά 4,70. Αλφα και χι πίτα με φέτα και μυζήθρα 3,80. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Για χαμηλές τιμές. Μόνο Ελωμάς.
7: Τέζα Universal Spray 2,24. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
8: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
9: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
10: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Δνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
11: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, αν τους δοθεί η επιλογή, περισσότεροι άνθρωποι σε 5 μεγάλες χώρες της Ευρώπης προτιμούν την ενθάρρυνση της χρήσης κλιματισμού παρά τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Μετά από 4 ακραίους καύσονες που προκάλεσαν χιλιάδες επιπλέον θανάτους σε ολόκληρη την Ήπειρο, η έρευνα έδειξε ότι μεταξύ 30 και 52% των ερωτηθέντων σε 6 χώρες φοβήθηκαν για την υγεία των μελών της οικογένειάς τους σε θερμοκρασίες κοντά ή πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μεγάλο ποσοστό που κυμαίνεται από 27% στην Ισπανία έως 41% στη Γαλλία και 53% στη Γερμανία δήλωσαν ότι ένιωθαν ότι δεν μπορούσαν να διατηρήσουν τα σπίτια τους αρκετά δροσερά, ενώ πολλοί επιθυμούσαν οι κυβερνήσεις να διερευνήσουν διάφορους τρόπους για να τους βοηθήσουν να αισθάνονται πιο άνετα. Η δημοσκόπηση της YouGov, η οποία διεξήχθη στα μέσα Ιουλίου στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Ισπανία και στις αρχές Αυγούστου στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαπίστωσε ότι μεταξύ 61 και 73 των ερωτηθέντων τάχθηκαν υπέρ της εγκατάστασης κλιματισμού ως στάνταρ εξοπλισμό σε όλες τις νέες κατοικίες. Επιπλέον το 65 έως 75% υποστήριξε τη διευκόλυνση της εγκατάστασης κλιματισμού χωρίς την ανάγκη άδειας από τους τοπικούς δήμους ή τους ιδιοκτήτες, ενώ μεταξύ 52 και 66% δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν κρατικές επιδοτήσεις για τους ιδιοκτήτες κατοικιών προκειμένου να τον εγκαταστήσουν.
5: Μια φορά σαν σήμερα. 25 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1530, γεννιέται ο Ιβάνο Τρομερός, ο πρώτος τσάρος της Ρωσίας. 1898, μεγάλες σφαγές χριστιανών από Τούρκους ατάκτους στο Ηράκλειο της Κρήτης. 1900, πεθαίνει ο Γερμανός φιλόσοφος Φρίντριχ Νίτσε. 1914, παραιτείται από την Πρωθυπουργία ο Ελευθέριος Βενιζέλος, διχασμός στην Ελλάδα. 1930, γεννιέται ο Σκοτσέζος ηθοποιός Σον Κόνερι. 1988, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου μεταβαίνει ευνηδιαστικά στο Λονδίνο, όπου θα υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς. 2002, πεθαίνει σε ηλικία 80 ετών ο ηθοποιός Γιάννης Γκιονάκης.
6: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
7: Πάλι για το ψυγείο.
6: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
7: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
8: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

πλέον να σε νοιάζομαι. Δεν σε χρειάζομαι. Και απορώ πως η αξία σου είχα. Πάω πλέον να σε σκεφτόμαι. Το λέω και ντρέπομαι. Και όσα φίλησες πετάω ρούχα. Μην πιστέψεις ότι πάω να τρελαθώ για σένα. Μην πιστέψεις ότι

0: Στέρεο.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Πατέρας έγινε ξανά ο Ορφέας Αυγουστίδης, καθώς η σύζυγός του Γεωργία Κρασά έφερε στον κόσμο την κόρη τους. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της γνωστή με ευτική κλινική, μητέρα και κόρη χαίρουν άκρας υγείας και ήδη η Γεωργία Κρασά πήρε εξιτήριο μαζί με το νεογέννητο κοριτσάκι. Το ζευγάρι έχει ένα ακόμη παιδί, ένα αγοράκι, ενώ το φίλο του δεύτερου παιδιού είχε προδώσει η πανευτυχής γιαγιά Μαρία Τζομπανάκη, μητέρα του Ορφέα Αυγουστίδη. Διακοπές τέλος για την Ελένη Μενεγάκη που ανανέωσε το ραντεβού της για του χρόνου με μία ανάρτηση στο Instagram. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στο Instagram καλοκαιρινά στιγμιότυπα, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης. Του χρόνου το καλοκαίρι, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος. Στην πρώτη φωτογραφία η Ελένη Μενεγάκη είναι ξαπλωμένη στην παραλία, φορώντας μαύρο μαγιό και κοιτά την κάμερα, ενώ στα χέρια της κρατά ένα βιβλίο. Σε άλλες φωτογραφίες ποζάρει μαζί με τον Ματέο Παντζόπουλο σε διάφορα σημεία, χωρίς να αποκαλύπτει τα μέρη που τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες. Ωστόσο, το ζευγάρι το προηγούμενο διάστημα πέρασε από την Ιταλία στην Άξο και έπειτα στην Κεφαλονιά. Η Ταμίλα Κουλίεβα μίλησε για την τηλεόραση, την ελληνική μυθοπλασία και την κοινωνία σήμερα. Αναφερόμενη στην καθημερινότητα, η ηθοποιός περιέγραψε μια κοινωνία εξαντλημένη από τον διαρκή αγώνα. Όπως είπε, πολλοί άνθρωποι κάνουν ακόμη και τρεις δουλειές για να τα καταφέρουν, ενώ η φροντίδα της οικογένειας και ακόμη και η επικοινωνία με φίλους και οικείους έχουν γίνει δύσκολες.
3: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29. Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
7: συνεντεύξεις,
6: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
7: Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη γυμνής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 25 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1530, γεννιέται ο Ιβάνο Τρομερός, ο πρώτος τσάρος της Ρωσίας. 1898, μεγάλες φαγές χριστιανών από Τούρκους ατάκτους στο Ηράκλειο της Κρήτης. 1900, πεθαίνει ο Γερμανός φιλόσοφος Φρίντριχ Νίτσε. 1914, παραιτείται από την Πρωθυπουργία ο Ελευθέριος Βενιζέλος, διχασμός στην Ελλάδα. 1930, γεννιέται ο Σκοτσέζος ηθοποιός Σον Κόνερι. 1988, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου μεταβαίνει ευνηδιαστικά στο Λονδίνο, όπου θα υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς. 2002, πεθαίνει σε ηλικία 80 ετών ο ηθοποιός Γιάννης Γκιονάκης.
2: Ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Supermarket Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
4: Νιρβάνα παγωτά 4,70. Αλφα και χι πίτα με φέτα και μυζήθρα 3,80. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές. Μόνο Ελωμάς.
4: Τέζα Universal Spray 2 και 24. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
6: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

σου βλέμμα ένας γυάλινος θόρος, με τη λίγη σαν δέρμα και συντρίβομαι όλος.

παραμύθια κάποια μέρα τυχαία. Θα σου κάψει τα στήθια μια στιγμούλα μοιραία. Μια στιγμή που θα διώξει τη μεγάλη σου θλίψη. Και η καρδιά σου θα νιώσει

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101.3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια. Όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μέσα στο καθαρό νερό.
6: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Και αν ψάχνεις, εδώ το βρίσκεις. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Μία στάση, όλες οι επιλογές. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
3: Ελωμάς. Στράικ στις χαμηλές τιμές.
4: Νιρβάνα παγωτά 4,70. Αλφα και χ πίτα με φέτα και μυζήθρα 3,80. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Για χαμηλές τιμές. Μόνο Ελωμάς.
4: Τέζα Universal Spray 2 και 24. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
5: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
8: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
8: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 8 96.
9: Εσύ σαν τη δύσκολη ζωή.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
4: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Spa στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
4: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.
1: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Οι πρόσφατες τηλεοπτικές δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη προσέφεραν μια συμπυκνωμένη εικόνα της τρέχουσας οικονομικής στρατηγικής. Απόλυτη αιμονή σε οριζόντια εισπρακτικά μέτρα και επικοινωνιακή διαχείριση μιας καθημερινότητας που καίει τους πολίτες. Μια πρώτη εικόνα για τις επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει οι εργασίες του μετρό σε 14 κτίρια της Κυψέλης έχει πλέον στα χέρια του ο Δήμος Αθηναίων, την ώρα που η διέλευση του μετροπόντικα παραμένει σε αναστολή από τον περασμένο Μάιο λόγω των καθυζήσεων που έχουν καταγραφεί στην περιοχή. Κύκλωμα στη Μύκονο ξέπλαινε χρήματα από διακίνηση κοκαίνης μέσω εταιριών μεταφοράς τουριστών. Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 24 στο νοσοκομείο Γεννηματάς μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Η Κίνα προειδοποιεί με αντίπεινα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες απλώσουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Καύσωνας, Μελτέμια 7, Μποφόρ και καταιγίδες στα βόρεια.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του σερβικού ποδοσφαίρου κάνει δικό του ο ΠΑΟΚ, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά ήρθε σε συμφωνία με την Παρτιζάν για τη μεταγραφή του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Μεγάλο πριμ στους παίκτες της Λεύσκη σε περίπτωση που αποκλείσουν την ΑΕΚ και επισήμως παίκτης της Αλάνιας που είναι πλέον ο Πάολο Φερνάντες, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον τουρκικό σύλλογο ως δανεικός από την Ένωση. Ο Έτσον Αλβάρες βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό και πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό στο Μεξικό ότι οι Πειραιώτες θα έκαναν πρόταση για την αγορά του ποδοσφαιριστή για ένα ποσό στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Στην Αγγλία μεταδίδουν ότι οι Ερυθρόλευκοι έκαναν επίσημη πρόταση στη West Ham για τον δανεισμό του 28χρονου Χαφ.

0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Η άνεμη στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, βαθμία βορειοδυτική 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7, στα ανατολικά βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, 31 Λίμνος Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος, 34 Καβάλα Ηράκλειο Χανιά, 37 Γιαννιτσά Σέρες Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Τρίκαλα, 40 Καλαμάτα.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
0: Πατέρας έγινε ξανά ο Ορφέας Αυγουστίδης, καθώς η σύζυγός του Γεωργία Κρασά έφερε στον κόσμο την κόρη τους. Όπως ανέφερε σε ανάρτησή της γνωστή με ευτική κλινική, μητέρα και κόρη χαίρουν άκρας υγείας και ήδη η Γεωργία Κρασά πήρε εξιτήριο μαζί με το νεογέννητο κοριτσάκι. Το ζευγάρι έχει ένα ακόμη παιδί, ένα αγοράκι, ενώ το φίλο του δεύτερου παιδιού είχε προδώσει η πανευτυχής γιαγιά Μαρία Τζομπανάκη, μητέρα του Ορφέα Αυγουστίδη. Διακοπές τέλος για την Ελένη Μενεγάκη που ανανέωσε το ραντεβού της για του χρόνου με μία ανάρτηση στο Instagram. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε στο Instagram καλοκαιρινά στιγμιότυπα, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα της ανάρτησης. Του χρόνου το καλοκαίρι, την ίδια ώρα, στο ίδιο μέρος. Στην πρώτη φωτογραφία η Ελένη Μενεγάκη είναι ξαπλωμένη στην παραλία, φορώντας μαύρο μαγιό και κοιτά την κάμερα, ενώ στα χέρια της κρατά ένα βιβλίο. Σε άλλες φωτογραφίες ποζάρει μαζί με τον Ματέο Παντζόπουλο σε διάφορα σημεία, χωρίς να αποκαλύπτει τα μέρη που τραβήχτηκαν οι φωτογραφίες. Ωστόσο το ζευγάρι το προηγούμενο διάστημα πέρασε από την Ιταλία στην Άξο και έπειτα στην Κεφαλονιά. Η Ταμίλα Κουλίεβα μίλησε για την τηλεόραση, την ελληνική μυθοπλασία και την κοινωνία σήμερα. Αναφερόμενη στην καθημερινότητα, η ηθοποιός περιέγραψε μια κοινωνία εξαντλημένη από τον διαρκή αγώνα. Όπως είπε, πολλοί άνθρωποι κάνουν ακόμη και τρεις δουλειές για να τα καταφέρουν, ενώ η φροντίδα της οικογένειας και ακόμη και η επικοινωνία με φίλους και οικείους έχουν γίνει δύσκολες.
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
0: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας, αν τους δοθεί η επιλογή, περισσότεροι άνθρωποι σε 5 μεγάλες χώρες της Ευρώπης προτιμούν την ενθάρρυνση της χρήσης κλιματισμού παρά τη μείωση των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα. Μετά από 4 ακραίους καύσονες που προκάλεσαν χιλιάδες επιπλέον θανάτους σε ολόκληρη την Ήπειρο, η έρευνα έδειξε ότι μεταξύ 30 και 52% των ερωτηθέντων σε 6 χώρες φοβήθηκαν για την υγεία των μελών της οικογένειάς τους σε θερμοκρασίες κοντά ή πάνω από τους 40 βαθμούς Κελσίου. Μεγάλο ποσοστό που κυμαίνεται από 27% στην Ισπανία έως 41% στη Γαλλία και 53% στη Γερμανία δήλωσαν ότι ένιωθαν ότι δεν μπορούσαν να διατηρήσουν τα σπίτια τους αρκετά δροσερά, ενώ πολλοί επιθυμούσαν οι κυβερνήσεις να διερευνήσουν διάφορους τρόπους για να τους βοηθήσουν να αισθάνονται πιο άνετα. Η δημοσκόπηση της YouGov, η οποία διεξήχθη στα μέσα Ιουλίου στη Γαλλία, τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία και την Ισπανία και στις αρχές Αυγούστου στο Ηνωμένο Βασίλειο, διαπίστωσε ότι μεταξύ 61 και 73 των ερωτηθέντων τάχθηκαν υπέρ της εγκατάστασης κλιματισμού ως στάνταρ εξοπλισμό σε όλες τις νέες κατοικίες. Επιπλέον το 65 έως 75% υποστήριξε τη διευκόλυνση της εγκατάστασης κλιματισμού χωρίς την ανάγκη άδειας από τους τοπικούς δήμους ή τους ιδιοκτήτες, ενώ μεταξύ 52 και 66% δήλωσαν ότι θα υποστήριζαν κρατικές επιδοτήσεις για τους ιδιοκτήτες κατοικιών προκειμένου να τον εγκαταστήσουν.
3: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Ελωμά. μας. Μάστερ στις χαμηλές τιμές.
6: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό 3,19. Μπεσέλ Proactive κλασικό 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό 1 κιλό 2,59. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
7: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
8: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις.
11: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
12: Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
13: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες.

φωνές, μουσική στον αέρα, τα κορμιά μηχανές. Στην καρδιά μου μια τρύπα, μια πληγή ανοιχτή.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 25 Αυγούστου, σαν σήμερα, 1530, γεννιέται ο Ιβάνο Τρομερός, ο πρώτος τσάρος της Ρωσίας. 1898, μεγάλες φαγές χριστιανών από Τούρκους ατάκτους στο Ηράκλειο της Κρήτης. 1900, πεθαίνει ο Γερμανός φιλόσοφος Φρίντριχ Νίτσε. 1914, παραιτείται από την Πρωθυπουργία ο Ελευθέριος Βενιζέλος, διχασμός στην Ελλάδα. 1930, γεννιέται ο Σκοτσέζος ηθοποιός Σον Κόνερι. 1988, ο Πρωθυπουργός Ανδρέας Παπανδρέου μεταβαίνει ευνηδιαστικά στο Λονδίνο, όπου θα υποβληθεί σε εγχείρηση καρδιάς. 2002, πεθαίνει σε ηλικία 80 ετών ο ηθοποιός Γιάννης Γιονάκης.
4: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
9: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
9: Γλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
1: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
2: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια 6,98. Παλέτ όλες οι βαφές μαλλιών 2,99. Ariel Scone 42 μεζούρες ή υγρό 44 μεζούρες 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
3: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
0: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
4: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
5: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Ανάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
4: Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται!
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
4: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
5: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, μες στο καθαρό νερό.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
2: Μας, μάστερ στις χαμηλές τιμές.
3: Κοτόπουλο μπούτι ελληνικό, 3,19. Μπεσέλ προάκτιβ κλασικό, 2,99. Ελωμάς γιαούρτι στραγγιστό, 1 κιλό, 2,59. Ελωμάς, κάθε μέρα για εσάς.
4: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης, ό,τι καλύτερο για εσάς.
5: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: 30 γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Οι πρόσφατες τηλεοπτικές δηλώσεις του αντιπροέδρου της κυβέρνησης Κωστή Χατζηδάκη προσέφεραν μια συμπυκνωμένη εικόνα της τρέχουσας οικονομικής στρατηγικής. Απόλυτη αιμονή σε οριζόντια εισπρακτικά μέτρα και επικοινωνιακή διαχείριση μιας καθημερινότητας που καίει τους πολίτες. Μια πρώτη εικόνα για τις επιπτώσεις που έχουν προκαλέσει οι εργασίες του μετρό σε 14 κτίρια της Κυψέλης έχει πλέον στα χέρια του ο Δήμος Αθηναίων, την ώρα που η διέλευση του μετροπόντικα παραμένει σε αναστολή από τον περασμένο Μάιο λόγω των καθυζήσεων που έχουν καταγραφεί στην περιοχή. Κύκλωμα στη Μύκονο ξέπλαινε χρήματα από διακίνηση κοκαίνης μέσω εταιριών μεταφοράς τουριστών. Έφυγε από τη ζωή ο Δημήτρης Κόκοτας, ο οποίος νοσηλευόταν από τον Μάρτιο του 24 στο νοσοκομείο Γεννηματάς μετά από σοβαρό καρδιακό επεισόδιο. Η Κίνα προειδοποιεί με αντίπεινα εάν οι Ηνωμένες Πολιτείες απλώσουν τις κυρώσεις κατά του Ιράν. Καύσωνας, Μελτέμια 7 Μποφόρ και καταιγίδες στα βόρεια.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του σερβικού ποδοσφαίρου κάνει δικό του ο ΠΑΟΚ, καθώς ο δικέφαλος του Βορρά ήρθε σε συμφωνία με την Παρτιζάν για τη μεταγραφή του Όγνιεν Ούγκρεσιτς. Μεγάλο πριμ στους παίκτες της Λεύσκης σε περίπτωση που αποκλείσουν την ΑΕΚ και επισήμως παίκτης της Αλάνιασπορ είναι πλέον ο Πάολο Φερνάντες, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον τουρκικό σύλλογο ως δανεικός από την Ένωση. Έτσον Αλβάρες βρίσκεται σε πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό και πριν από λίγες μέρες έγινε γνωστό στο Μεξικό ότι οι Πειραιώτες θα έκαναν πρόταση για την αγορά του ποδοσφαιριστή για ένα ποσό στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Στην Αγγλία μεταδίδουν ότι οι Ερυθρόλευκοι έκαναν επίσημη πρόταση στη West Ham για τον δανεισμό του 28χρονου Χαφ.

0: Καιρό στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα υπηρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 3 με 4, βαθμία βορειοδυτική 4 με 6, τοπικά στο βόρειο Ιόνιο 7, στα ανατολικά βόρειο 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 29 Μύκονος, 31 Λίμνος Νάξος Ρέθυμνος Ύφνος, 34 Καβάλα Ηράκλειο Χάνια, 37 Γιαννιτσά Σέρες Αλεξανδρούπολη Άρτα Κέρκυρα Πρέβεζα Τρίκαλα, 40 Καλαμάτα.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων, για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Περισσότερες επιλογές. Περισσότερη οικονομία. Κάθε μέρα στα σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
4: Ελωμάς. Ανακαλύπτεις χαμηλές τιμές.
5: Finish Ultimate ταμπλέτες. 25 τεμάχια 6,98. Παλέτ. Όλες οι βαφές μαλλιών 2,99. Ariel Σκόνη 42 μεζούρες ή υγρό 44 μεζούρες 8,99. Ελωμάς. Κάθε μέρα για εσάς.
6: Όλες τις προσφορές του ομίλου Ελωμάς θα τις βρείτε στα καταστήματα Κουτελιέρης. Σούπερ μάρκετ Κουτελιέρης. Ό,τι καλύτερο για εσάς.
7: Σούπερ τιμές και μόνιμα χαμηλές τιμές. Ανακαλύψτε το νέο μας ηλεκτρονικό φυλάδιο.
8: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Μοναδικές γραμμές με στυλ. Πλακίδια, ψηφίδες, πετρώματα και είδη υγιεινής αναλύοντα το χρόνο. Προϊόντα υψηλής αισθητικής που κερδίζουν τις εντυπώσεις.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας.
2: Μετά τη μεγάλη εμπειρία μας ως εκπρόσωποι της εταιρείας Πισίνες Ιντεάλες και Ιντεάλες Σπα στην Άξο, παρουσιάζουμε προϊόντα με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας και αντοχής με την υπογραφή μεγάλων Ιταλικών οίκων.
3: Ολοκληρωμένες λύσεις by Γιώργος Γρατσίας. Τηλέφωνο 22 850 23 701. Email george@allnaxos.com. Στο γαλανάδο της Νάξου.
2: Μεταμορφώνει το σπίτι σας.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

αλλού. Μονάχος μου βασίλευα, μονάρχης του εαυτού. Έπρεπε να κερδίσω, να μείνω εγώ και ο ίσκιος μου και να μονάχο ζήσω. Μα ξαφνικά με είδα να κυνήγω φαντασματά στη μονάχο παγίδα. Τρελό σε μαύρο χάλι, στο φρόντο να σκορπά φωτιές και να μπορούν οι άλλοι. Να ήταν το αργά νωρίς.

Μα ξάφνουν το δολό μου, καθρέφτησα στα μάτια, στα μάτια σου και είδα τον εχθρό μου. Τους άλλους δεν φοβόμουν, μα ήμουν εγώ στα πρόσωπα

νωρίς να ερχόμουν. Κι άλλος άνθρωπος, κι άλλος άνθρωπος κοντά σου να γινόμουν. Τη χαρά της μοιρασιά σου

ξέρεις πως έφτανες στις καινούργιες σου νίκες που σαλάβαρα ανεμίζες, στις αγάπη στη δύναμη που τα τρένα

0: Ραδιοφωνού του Κλάβου. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761. Καθαρό νερό από τη βρύση σου στην Άξο. Κι όμως γίνεται.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, τέλος το ύποπτο νερό. Εγγυημένη λύση για κάθε σπίτι και επιχείρηση με high-tech συστήματα υπερφίλτρανσης τεχνολογίας Ultra Filtration. Νερό ισορροπημένο και ωφέλιμο με όλα τεχνοστοιχεία. Εγκατάσταση σε 30 μόλις λεπτά. Αντικατάσταση φίλτρου σε 3.
1: Ολοκληρωμένες λύσεις στο Γαλανάδο Νάξου. 100% εγγυημένη ποιότητα στο νερό με την υπογραφή του Γιώργου Γρατσία. Ενημερωθείτε στο τηλέφωνο 22 85 0 23 701, email george@allnaxos.com και στο aquatreatment.gr.
2: Ολοκληρωμένες λύσεις. Τέλος το κουβάλιμα, ναι στο καθαρό νερό.

ποταμός στις εκβολές του θα προσφέρει όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν.

τις εκβολές του θα προσφέρει. Όσα χαθήκαν, όσα ξεχάστηκαν,